Ελάτε και πάλι να φέρουμε στο προσκήνιο τον έρωτα. Τι είναι ο έρωτας? Ο έρωτας είναι ένα πολύ όμορφο συνέστημα που σε κάνει να νομίζεις πως μπορεί να αντέξει τα πάντα. Είσαι ερωτευμένος και δεν σε ενδιαφέρει αν κοιμηθείς 3 ώρες. Περιμένεις τη στιγμή που θα σμίξεις με το έτερο νήμιση. Δεν είναι τυχαίο πως οι ειδικοί λένε πως όταν ερωτεύεσαι γίνεται μία μάχη από τις ενδορφίνες μέσα στο κορμί μας. Και αυτό το στάδιο δεν κρατάει για πάντα, γιατί ο έρωτας κάποια στιγμή υποχωρεί και μετατρέπεται σε αγάπη ή σε μία διαφορετική κοσμοθεωρία. Κάπως έτσι σκέφτηκε ο Φίβος και χάρισε μία από τις μεγαλύτερες επιτυχίες στην Έλλη Κοκκίνου, όπου συνεργάζονται και πάλι με εξαιρετική επιτυχία. Η κοσμοθεωρία είναι εδώ, την αγαπάμε και δεν χορταίνουμε να την ακούμε στο Goldies Radio Show.

Συνεχίζουμε εδώ το δικό μας μουσικό ταξίδι με τον άρχοντα της νύχτας, τον Νότι Σφακιανάκη. Κατά καιρούς ακούμε πληροφορίες ότι επιστρέφει. Κάποιοι λένε για μια μοναδική τελευταία συναυλία. Ο Νότι Σφακιανάκης έχει κρεμάσει τα μουσικά του παπούτσια και βεβαίως υπάρχει μια πολύ μεγάλη μουσική παρακαταθήκη. Πάμε να ακούσουμε μια σύνθεση του Κώστα Λογοθετήδη, του Νίκου Καλίνη σε στίχους του Νίκου Γρίτση και του Κώστα Λογοθετήδη μέσα από το άλμπουμ Προάγγελο στο μακρινό 1999. Τι το ήθελα να σ' αγαπήσω, πες μου τι το ήθελα, και μια ζωή να χαραμίσω έτσι ανώφελα, πες μου τι το ήθελα, μετανιώνω, θα πει ο μοναδικός Νότης Σφακιανάκης.

Συνεχίζουμε εδώ στο Goldies Radio Show και ξέρω πως πάρα πολύ θέλετε να ακούτε την απόλυτη Ελληνίδα Star. Πάμε να γυρίσουμε όμως τώρα το χρόνο πίσω, τότε που η Άννα Βίστα ήταν προσιλωμένη στην pop μουσική. Πόσες αποδείξεις θες για να δεις πως δεν με θες? Όχι, πες μου πόσες αποδείξεις θες. Ερμηνεύει η Άννα Βίστα σε μια μοναδική σύνθεση του Νίκο Καρβέλα, του μουσικού της μέντορα, όπου για πάρα πολλές δεκαετίες είναι μαζί και χτίζουν μια δεύτερη ή μάλλον τρίτη λαμπρή καριέρα. Άννα Βίστα από το χθες, αποδείξεις εδώ στο Goldies Radio Show.

Ελάτε να συνεχίσουμε εδώ στην αγαπημένη εκπομπή. Ελπίζω να περνάτε πάρα πολύ όμορφα και πάμε λίγο να προσπαθήσουμε να δώσουμε έναν ορισμό στον παράδεισο. Έχει γίνει μια προσπάθεια στη χειρουργική από την ταλαντούχα Ναταλία Γερμανού. Σε μια σύνθεση του Άκη Δίξιμους, ένα από τα μοναδικά τραγούδια που έχει αναδείξει η απόλυτη Νατάσα Θεοδωρίδου μέσα από το άλμπουμ Θα Μιλήσω με τα Αστέρια. Κακά τα ψέματα, εκτός από μοναδική παρουσιάστρια, η Ναταλία Γερμανού έχει δώσει στίχους σε τραγούδια σταθμούς στην ελληνική μουσική σκηνή. Αν υπάρχει παράδεισο, τότε είναι στα μάτια σου. Στο κορμιού τα παλάτια σου, σαν Βασίλισσα Μπίκα. Αν υπάρχει παράδεισος, τότε είναι στα μάτια σου. Επιτέλους τον βρήκα. Υπέροχη Νατάσα Θεοδωρίδου, πάμε να την απολαύσουμε.

ετοιμαστείτε τώρα για μια απόλυτη ερωτική μπαλάντα. Ένα τραγούδι που απογείωσε την καριέρα του Διονύση Σκηνά στο μακρινό 2026 χρόνια πίσω. Φίβος η σύνθεση και η μουσική και είναι το συγκοινωνούντα δοχεία. Με τον Φίβο να γράφει νομίζω μοναδικούς στίχους. Χτυπάς εσύ, μα πονάω κι εγώ, οι δυο καρδιές μας σαν μία. Μοιάζουμε να είμαστε εμείς οι δυο συγκοινωνούντα δοχεία. Στον κόσμο είμαστε οι μόνοι που η σχέση αυτή μας ενώνει. Ελάτε παιδιά, πάμε να ερωτευτούμε για άλλη.

Της Radio Show θα έρθει στο μουσικό προσκήνιο, στο πάλκο με ένα δυνατό χειροκρότημα η Κέτι Γαρμπή μέσα από το άλμπουμ Αρχίζω Πόλεμο. Μια σύνδεση του Φίβου σε στίχους του Γιάννη Δόξα στο μακρινό 1996. Μα εγώ αρχίζω πόλεμο στους νόμους και στα ήθη, και άμα πιαστώ εχμάλωτη, κι ας είμαι η παράλογη των λογικών τα πλήθη. Και τούλα Γαρμπή, εδώ εμείς κάπου θα σας αφήσουμε, θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για την επόμενη φορά. Μην ξεχνάτε, το Gold Radio Show παίζει όλα αυτά που αγαπάτε και στην επόμενη εκπομπή θα προσπαθήσουμε να παίξουμε ακόμα περισσότερα. Γι' αυτό Goldies κατ' ο Παύλα Radio Show, στείλτε μας αυτά τα οποία θέλετε και θα τα ακούσετε στα επόμενα επεισόδια. Από μας ένα τεράστιο φιλί. Μουα!

0: Τα μεγάλα αστέρια τον αποκαλούν φίλο του.
1: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
2: Είμαι η Κατερίνα Λιόλιο.
3: Είμαι ο Τόνης Ρέμος.
4: Είμαι η Ελένα Ζευγαρά.
5: Είμαι ο Νίκος Βέρτης.
6: Είμαι η Τζόζεφιν.
7: Είμαι ο Γιώργος Σαμπάνης και ακούω κι εγώ.
8: Music Club
7: 105,8.
8: Music Club
7: 105,8.
0: Music Club 105,8.

Club 105,8. Δεν κάνει τη διαφορά. Είναι η διαφορά.

Jazz Music, σε καλωσορίζω στην πρώτη μας εκπομπή για αυτή την εβδομάδα. Είμαι ο Mr. Spa, δύο ολόκληρες ώρες γεμάτες μουσική, δύο ώρες γεμάτες όλα αυτά τα καυτά νέα, κυρίως από διεθνή showbiz, αλλά και τα δικά μας και τα εγχώρια. Λοιπόν, έχω πολλά να πω, αλλά θέλω να ξεκινήσω με μουσική, γιατί το βασικό σύνθημα σε αυτή τη δύο ώρη εκπομπή είναι ότι ακούς όλες τις επιτυχίες χωρίς ταμπού και χωρίς ταμπέλες.

Η Miley Cyrus βραβεύτηκε πρόσφατα με το Innovator Award του iHeartRadio Music Awards, γιατί και η συζήτηση συνεχίζεται αυτή την εβδομάδα γύρω από το πόσο έχει αλλάξει η εικόνα της τα τελευταία χρόνια. Από το Disney Channel μέχρι τα Grammy και τη διεθνή καριέρα. Πολλοί θεωρούν λοιπόν ότι έχει πετύχει ένα από τα πιο εντυπωσιακά career reinventions στη σύγχρονη pop.

Jazz Music, εδώ είμαστε και εδώ μιλάμε για πολλά. Ο Bad Bunny παραμένει ένα από τα μεγαλύτερα ονόματα στον κόσμο. Είναι ο πρώτος ισπανόφωνος καλλιτέχνης που κατάφερε να βρεθεί ταυτόχρονα υποψήφιος για album, song και record of the year στα Grammy. Κάτι που θεωρήθηκε ιστορικό για τη Latin μουσική. Jazz Music, εδώ είσαι και εδώ ακούς μόνο επιτυχίες.

Μαζί και εδώ είμαστε και η Lady Gaga συνεχίζει να μαζεύει διακρίσεις για το album Mayhem, ενώ το Abracadabra παραμένει από τα πιο πολύ συζητημένα pop τραγούδια της χρονιάς. Πολλοί φανς μιλούν για την πιο ολοκληρωμένη επιστροφή της στην καθαρή pop αισθητική μετά από χρόνια. Παρ' όλα αυτά, έχει αφήσει υπονοούμενα η Lady Gaga ότι ετοιμάζεται να γίνει μανούλα και να ανέβει τη σκαλιά της εκκλησίας. Λέω εγώ τώρα, δεν ξέρω.

0: Just Music.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τι

Λοιπόν, εδώ είσαι Just Music. Είμαι ο Mr. Spag και η Lola Young βρίσκεται σε μία από τις λίστες με τους καλλιτέχνες που πρέπει να προσέξουμε φέτος. Το Messi συνεχίζει να αποκτά κοινό και πολλοί τη συντηρούν με τις πρώτες μέρες της Amy Winehouse. Για να δούμε.

Just Music και ήρθε η ώρα να πούμε το αντίο για αυτή την πρώτη μας εκπομπή για αυτή την εβδομάδα. Είμαι ο Mr. Spa, 2 ώρες παρέα ήμασταν και 2 ώρες ακόμα έρχονται. Ενώ στη δεύτερη εκπομπή. Πού θα έρθει. Λαντεβού στο επόμενο. Εσύ δεν πας πουθενά. Η καλύτερη μουσική συνεχίζεται εδώ. Φιλάκια.

κοιμηθήκατε καλά. Ξυπνήστε καλύτερα. Music Club 105,8. Το ωραιότερο ξύπνημα στο Ηράκλειο.

0: Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
3: Ο Πετεινός που είναι.
4: Ξυπνάμε με χαμόγελο.
5: Η καλημέρα ξεκινάει μόνο με Music Club.
3: Για να ξυπνήσεις το πρωί με κέφι. Music Club 105,8.

0: Θέλω να φτάσω στην κορυφή, αλλά φοβάμαι.
1: Για να ανέβεις ψηλά με ασφάλεια, ένας είναι ο δρόμος. Σοκράτης Καλλίας Καρ. Κορυφαία τοποθετήσεις καλωσιάς, μονώσεις ταρατσών και κάθε είδους επισκευή ή ανακαίνιση. Στην Καλλίας Καρ συνδυάζουμε ταχύτητα, ποιότητα και απόλυτη ασφάλεια σε κάθε έργο. Παλιόμυλο 7, Αμουδάρα Γαζίου. Τηλέφωνα 2810-822082 και 6945-0352-56. Καλλίας Καρ. Πάτας γερά. Φτάνεις ψηλά.
2: Γιώργο, θα μας βγάλεις για φαγητό?
3: Μπαμπά, μου έταξες παιδότοπο.
4: Μα είναι βραδιά bowling.
3: Και ηλεκτρονικά μου έταξες.
4: Ωραία, έχω την τέλεια λύση. Ηράκλειο Bowling Center και Ηράκλειο Fun Factory.
5: Ηράκλειο Bowling Center και Fun Factory με ιδιωτικό πάρκινγκ.
4: Τεράστιοι χώροι με το πιο μοντέρνο παιδότοπο. Bowling, ηλεκτρονικά παιχνίδια και υπέροχα γευστικά πιάτα. Ηράκλειο Bowling Center και Ηράκλειο Fun Factory. Ο πιο δραστήριος πολυχώρος καθημερινά για όλους και για όλες τις ώρες.
6: Ιδέα.
7: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
8: Κλιματιστικά Μιντέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
7: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
8: Με την εφαρμογή Smart Home. Μιντέα.
7: Αισθάνεσαι σπίτι.
8: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.

Αγαπημένοι φίλοι, αγαπημένοι ακροατές, την καλημέρα μας. Good morning, 07:01 και 54 δευτερόλεπτα, πάντα εδώ ζωντανά. Και σήμερα δηλαδή, όπως και κάθε μέρα, η μέρα Τρίτη, σήμερα 23 του μηνός, 23 Ιουνίου. Σαν προχθές είχα γενέθλια που είχα 3 Ιουνίου. Έχουν περάσει ήδη 20 μέρες, κυρίες και κύριοι, οδεύουμε προς το τέλος του Ιουνίου. Και εμείς είμαστε πάντα εδώ και σήμερα, όπως και κάθε μέρα, μέχρι τις 11 για 4 ώρες, να κάνουμε παρέα, να παίξουμε μουσική, να δώσουμε δώρα, να κάνουμε διαγωνισμούς, να μοιράσουμε απλόχερα χαμόγελα, μπρίο, ταπεραμέντο, χαρά, δεν ξέρω και εγώ τι, στους φίλους εδώ ακροατές και ακροάτριες που είναι συντονισμένοι κάθε πρωί. Από τα χάρακα, κυρίες και κύριοι, πουρνό είναι όλοι συντονισμένοι εδώ στο Music Club 105,8, περιμένοντας να ξεκινήσει αυτή εδώ η υπέροχη εκπομπή για άλλη μία μέρα. Η μέρα Τρίτη σήμερα. Χαμός. Την καλημέρα μας, good morning. Θα περάσουμε πάρα πολύ ωραία και σήμερα. Κουβεντιάσουμε εδώ, έχουμε δώρα, έχουμε διαγωνισμούς. Οπότε μια χαρά. Θα ξεκινήσουμε, ladies and gentlemen, την εκπομπή. Θα βάλουμε στο ξεκίνημα λίγο Νίνο. Το Αχ Ευλαμπία, Αχ Ευλαμπία, σε γνώρισα στο ΙΚΑ και τα σχετικά. Έχω ετοιμάσει και λίγο Μιχάλη Χατζηγιάννη το καλοκαίρι μου, οπότε μια χαρά την καλημέρα μας. Μείνετε εδώ, good morning!

0: σοβαρές επιτυχίες για ένα καυτό καλοκαίρι. Music Club 105,8.
1: Αγαπημένοι φίλοι, αγαπημένοι ακροατές, δροσερές επιτυχίες για ένα υπέροχο, δροσερό, παύλα καυτερό, παύλα φυσάει πάρα πολύ, παύλα χθες το βράδυ έκανε και κρύο. Δηλαδή για να κάτσεις έξω θέλεις λίγο ζακέτα. Εντάξει, είναι λίγο το καλοκαίρι μας περίεργο. 07:07 και 45 δευτερόλεπτα. Κυρίες και κύριοι, πάντα εδώ ζωντανά, εδώ στον Music Club 105,8, ημέρα Τρίτη, σήμερα 23 του μηνός, 23 Ιουνίου, είναι η παραμονή του Αηγιανιού. Η παραμονή του Αηγιανιού, του προδρόμου, χαρακτηρίζεται από τι, είναι ο κλείδωνας, κυρίες και κύριοι. Κλείδων ίσον Ιωνός, είναι μια πράξη που είναι με τον κλείδωνα, που πετάμε τους μάιδες, που καίμε τους μάιδες και πηδάμε από πάνω, ανάβουν φωτιές σε γειτονιές και τα λοιπά. Καλά, θεωρώ ότι αυτά τα έθιμα κακώς τείνουν να εκλείψουν. Πρέπει να... Γι' αυτό υπάρχουμε και εμείς εδώ σαν εκπομπή, εννοείται κυρίες και κύριοι, γι' αυτό υπάρχουμε και εμείς εδώ σαν εκπομπή, για να τα υπενθυμίζουμε στους φίλους παύλα νεότερους ακροατάς της εκπομπής του σταθμού, για να γίνονται αυτά τα έθιμα, αυτά τα έθιμα της υπαίθρου με τον κλείδωνα που πετάμε τους μάιδες και περνάνε από πάνω τα παιδιά με τις φωτιές ας πούμε και τα λοιπά. Προσοχή βέβαια, πάντα με προσοχή γίνονται όλα αυτά. Οπότε σήμερα η μέρα Τρίτη είναι αυτό το έργο, δηλαδή αν δείτε καμιά φωτιά σε καμιά γειτονιά και περνάνε από πάνω παιδιά, εντάξει, μην πάρετε το πυροσβεστική, εντάξει, εδώ κάνουν γιορτές. Ανατολή του ηλίου είχαμε στις 06:01 σήμερα το πρωί και ο ήλιος θα δύσει στις 20:52. Μια χαρά κυρίες και κύριοι, πάρα πολύ ωραία. Σήμερα είναι παγκόσμια ημέρα των Ηνωμένων Εθνών για την δημόσια υπηρεσία. Είναι επίσης Ολυμπιακή ημέρα. Α, ωραία, μια χαρά. Χρόνια πολλά να πούμε σε αυτούς που γιορτάζουν σήμερα. Γιορτάζει το όνομα Αγρυπίνα, Αριστοκλής, Αριστόκλια και Βάρβαρος. Αυτά τα ονόματα γιορτάζουν σήμερα. Χρόνια πολλά και εσάς αν έχετε γενέθλια. Happy birthday to you.

Αγαπημένοι φίλοι, αγαπημένοι ακροατές, 07 και 15 και 10 δευτερόλεπτα, σαν σήμερα το 1894 ιδρύθηκε στο Παρίσι από τον βαρόνο Pierre de Coubertin η Διεθνής Ολυμπιακή Επιτροπή. Γι' αυτό και σήμερα είναι αυτό που λέγαμε Παγκόσμια ημέρα κτλ. Πρώτος πρόεδρος τότε αναλαμβάνει ο Έλληνας Δημήτριος Βικέλας. Γνωστό εδώ πέρα η Βικελέα, την ξέρετε. Μην τα λέω, τα ξέρετε για ποιο λόγο ας πούμε, η βιβλιοθήκη λέγεται Βικελέα εδώ πέρα. Φαντάζομαι τα ξέρετε, δεν χρειάζεται να τα λέμε κάθε πρωί κτλ. Επίσης, σαν σήμερα όσον αφορά τους θανάτους, κυρίες και κύριοι, σαν σήμερα το 1996 έφυγε από τη ζωή ο Ανδρέας Παπανδρέου, Έλληνας πολιτικός, ιδρυτής του ΠΑΣΟΚ και πρωθυπουργός 81 με 89 και 93 με 96. Είχε γεννηθεί το 1919. Πώς περνάνε τα χρόνια, κυρίες και κύριοι. Πάντα εδώ ζωντανά, εδώ στον Music Club 105,8, εδώ που ακούς μόνο επιτυχίες. Πρωινές επιτυχίες, γιατί παίζουμε άλλο ύφος τραγουδιών το πρωί για να ξυπνάει ο κόσμος ευχάριστα κτλ. Άλλο ύφος το μεσημέρι και άλλο ύφος το βράδυ, όσο πηγαίνουμε προς το βράδυ για να χαλαρώνουμε κιόλας λίγο. Επιστρέφουμε λίγο στην μουσική αμέσως τώρα. Θα παίξουμε άλλο ένα καλοκαιρινό από τα πάρα πολύ ωραία που μας αρέσουν πάρα πολύ, από τα 90's τα ωραία. Θα παίξουμε λίγο, θα βάλουμε λίγο Σοφία Αρβανίτη. Έχω ετοιμάσει και λίγο και τη Γαρμπή, την Κιβωτό. Έχω ετοιμάσει και λίγο Σάκη Ρουβά. Το κάνε με. Αυτό είναι πάρα πολύ ωραίο. Το κάνε με. Οπότε μια χαρά. Την καλημέρα μας. Μείνετε εδώ. Good morning.

0: Κοιμηθήκατε καλά. Ξυπνήστε καλύτερα. Music Club 105,8. Το ωραιότερο ξύπνημα στο Ηράκλειο.
1: Αγαπημένοι φίλοι, την καλημέρα μας, 07:25. Να στείλω την καλημέρα με εδώ πέρα στα κολυτάρια μου, στον φίλο μου τον Αλέξανδρο, ο οποίος μου έστειλε μήνυμα. Είναι πρωινός από τους πάρα πολύ πρωινούς ο κολλητός μας εδώ ο Αλέξανδρος. Κάθε πρωί είναι φανατικός ακροατής της εκπομπής, μας στέλνει μήνυμα, καλημέρες και τα σχετικά. Επίσης να στείλω την καλημέρα μου στον κολλητό μου τον Δημήτρη τον Μωυσάκη από το Έπιπλο Μωυσάκης, επίσης φανατικός ακροατής εδώ της εκπομπής. Κάθε μέρα μηνύματα, αγάπες, καρδούλες, φωτογραφίες κτλ. Είμαστε 1874 χρόνια φίλοι. Και να πάω και στον κολλητό μου τον Γιάννη τον Γιοργαλή από την Ταβέρνα Γιακουμής. Ταβέρνα Γιακουμής στο κέντρο, στην αγορά, με τα παϊδάκια του Γιακουμή, κυρίες και κύριοι, με τα φαγητά τα ωραία, τα πεντανόστιμα που πηγαίνουν οι άνθρωποι εκεί πέρα από πάρα πολύ νωρίς. Την καλημέρα μας σε όλα τα κοπέλια εκεί από πάρα πολύ νωρίς, για να τα ετοιμάσουν τα φαγητά, να τα ψήσουν, να τα μαγειρέψουν, να τα ετοιμάσουν, να είναι όλα έτοιμα, να πάτε εσείς από τις 10-11 η ώρα να φάτε το ωραιότερο πρωινό της πόλης. Να φάτε τα μπιφτεκάκια σας, να φάτε τα παϊδάκια σας, να φάτε τη σαλατούλα σας και να δείτε και τον καλύτερο κόσμο του Ηρακλείου, κυρίες και κύριοι, να περνάει εκεί από την αγορά. Και να στείλουμε και παρεμπιπτόντως την καλημέρα μας και στον φίλο μας τον Μπάμπη. Σωστά, σωστά, good morning!

0: έρχονται στον Music Club 105,8.
1: Η ζωή δεν είναι τίποτε άλλο από συναισθήματα. Συναισθήματα που δημιουργούνται σε χώρους που νιώθεις ασφάλεια, άνεση, ανάγκη για δημιουργικότητα. Συναισθήματα που δημιουργεί η Ορφανός IFD. Μελέτη χώρου με ειδικά σχεδιαστικά προγράμματα που σας προσφέρουν εργονομικές προτάσεις. Εντυχιζόμενες χειροποίητες κουζίνες σε κλασικά και μοντέρνα σχέδια. Ντουλάπες και πόρτες στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Σχεδιάζουμε και δημιουργούμε για σας έναν χώρο όπως τον είχατε ονειρευτεί. Ορφανός Interior Furniture Design. Λεωφόρος Παπαναστασίου 148. Τηλέφωνο 2810-325555. Βρείτε μας στο www.orfanosifd.gr, στο Facebook και στο Instagram. Ζήστε το συνέστημα μαζί μας.
2: Μιράντα, να κάνουμε έκπληξη στα γενέθλια της μαμάς.
3: Ωραία ιδέα, Λευτεράκη. Να παραγγείλουμε από κακάο. Έχει φοβερές τούρτες. Με ζαχαρό έπαστα. Τούρτες παγωτό. Τις έβλεπα χτες στο Instagram του κακάο.
2: Μιράντα, για τη μαμά είναι η τούρτα από το κακάο.
4: Κακάο Pastry and Bakery. Τούρτες για κάθε γούστο σε ό,τι σχέδιο ζητήσετε, αλλά και ψωμί, γλυκό, υπέροχος καφές, snacks, milkshake. Αναλαμβάνουμε κάθε σας εκδήλωση. Κακάο Pastry and Bakery. Πιτσουλάκι και κλεάνθη γωνία και στο eFood. Κακάο, το θες μόνο για σένα.
5: Ένα ακόμη καλοκαίρι προσπαθώντας να διαχειριστείτε την αφόρητη ζεστή. Τεχνοτέντ Νάθενας. Εγγύηση, συνέπεια, εμπιστοσύνη. Από το 1992 μεταμορφώνουμε το χώρο σας με πιστοποιημένα τεντόπανα σε τεράστια ποικιλία σχεδίων. Η Τεχνοτέντ Νάθενας προσφέρει από απλές χειροκίνητες τέντες μέχρι προηγμένους αυτοματισμούς και έξυπνες λύσεις για το σπίτι. Ειδικές κατασκευές, εφελκυόμενα πανιά και τεντοπέργολες αλουμινίου. Τεχνοτέντ Νάθενας. Παύλου Ζωγραφιστού 17. Παράλληλη Εθνικής 2810. 214-406 Τεχνοτέντ Νάθενας. Σκιά με υπογραφή.

Αγαπημένοι φίλοι, αγαπημένοι ακροατές, την καλημέρα μας. Πάντα εδώ ζωντανά, εδώ στον Music Club 105,8 το ραδιόφωνο αλλιώς. 07 και 35 και 26 δευτερόλεπτα, ημέρα Τρίτη σήμερα, 23 του μηνός. Έγινε, ladies and gentlemen, ευκαιρία να αλλάξουμε, να πάρουμε άλλες μπλούζες για το NBA. Πάντα ομιλώ, διότι έγινε αυτό που δεν το περίμενε κανένα. Το περιμέναν από εδώ, ή θα φύγει, ή θα κάτσει, όχι θα κάτσει, όχι θα φύγει, ας πούμε κτλ. Μιλάω για τον Γιάννη, τον Αντετοκούμπο. Αντετοκούμπο, Γιάννης Αντετοκούμπο. Έχει ένα νι μετά. Νιμή μετά. Νιμπο. Γιάννης Αντετοκούμπο. Έγινε λοιπόν μετά από 13 χρόνια που ήταν στους Milwaukee Bucks, ο Γιάννης ο Αντετοκούμπο μετακομίζει στο Μαϊάμι. Κυρίες και κύριοι, ζέστε εκεί πέρα, φοίνικες, παραλιακή, μπάνια κτλ. Σε μια σπουδαία ανταλλαγή που αλλάζει τα δεδομένα στο NBA. Οπότε πλέον ο Γιάννης ο Αντετοκούμπο θα είναι στους Miami Heat. Κάτι ανάλογο δεν είχε κάνει και ο LeBron, είχε πάει εκεί. Πήρανε μετά από κάτι πρωταθλήματα με τους Miami, μετά έφυγε, πήγε στους Los Angeles Lakers και τα σχετικά. Αυτά όσον αφορά το NBA, κυρίες και κύριοι. Επιστρέψαμε και πάλι. Τι κάνετε, πώς είστε? Good morning.

Αγαπημένοι φίλοι, αγαπημένοι ακροατές, την καλημέρα μας. 07 και 43. Εννοείται ότι μπορείτε να μας βρείτε και στο Facebook. Δεν είναι δηλαδή ότι ασχολούμαστε μόνο με τα πολύ καινούργια TikTok, Instagram και τα σχετικά. Εννοείται και στο Facebook βέβαια. Σαν DJ Παναγιώτης Μάρτης. Να το βλέπω τώρα, έχω μπει εδώ μπροστά. Έχω μπει στη σελίδα μου DJ Παναγιώτης Μάρτης στο Facebook. Έχουμε φτιάξει και. Ωραία, ανανεωμένη. Μπράβο, μπράβο. Εδώ πέρα στην ομάδα. Μπράβο, συγχαρητήρια. Επίσης μπορείτε να βρείτε και το σταθμό.

Στην σελίδα του σταθμού στο Facebook, σαν Music Club 105,8, έχουμε διάφορους τρόπους με τους οποίους κάνουμε τους διαγωνισμούς και δίνουμε τα δώρα. Κάποια δώρα δίνονται με τη σελίδα του σταθμού που είναι Music Club 105,8, κάποια άλλα δώρα από το Instagram του σταθμού, το οποίο είναι Music Club 105,8, επίσης στο Instagram, και κάποια άλλα δώρα με τηλέφωνο, στο σταθερό τηλέφωνο του σταθμού. Να θυμίσουμε λοιπόν τα τηλέφωνα, το 2810 370 888. Είναι το τηλέφωνο εδώ του ραδιοφώνου που σας χρησιμεύει για αφιερώσεις, διαγωνισμούς, δώρα, παιχνίδια που κάνουμε κτλ. Τα email τα βλέπω τώρα εγώ εδώ μπροστά μου. info@musicclub.gr. Στο φίλο μας τον Γιάννη να πούμε την καλημέρα μας, που μας έστειλε email. Μου λέει: καλημέρα Παναγιώτη, τι κάνεις, τι προγραμματάρα, μου λέει, και αυτή και σήμερα. Πού θυμήθηκες, μου λέει, το Γιάννη Πάριο, το έλα μου, κοπέλα μου. Τι δουλειά κάμε. Μπρίκια κολλάμε. Να στείλουμε την καλημέρα μας στη φίλη μας τη Δέσποινα. Buongiorno Δέσποινα. Η οποία είναι από τις φανατικότερες ακροάτριες της εκπομπής και καλά κάνει. Την καλημέρα μου στον φίλο μου τον Αλέξανδρο τον Δελιδάκη, μου στέλνει συνέχεια βιντεάκια με την καινούργια απόκτηση του Παναθηναϊκού, το Ζέλικο. Να στείλω την καλημέρα μου στον φίλο μου τον Νίκο τον Άθενα, Νάθενας Τεχνοτέντ, Τεχνοτέντ Νάθενας. Και να στείλω και την καλημέρα μου, ναι εντάξει, στη φίλη μας εδώ την παλαιότερη παρουσιάστρια της εκπομπής, την Μαρία την Παυλάκη, που είναι φανατική ακροάτρια της εκπομπής. Μου λέει: Παναγιώτη, είσαι μοναδικός. Μα τα ξέρεις Μαρία, από εσένα τώρα, από σένα τα. Εντάξει, τέλος πάντων, ας διαβάσει το μήνυμά της. Μου λέει: Παναγιώτη, καλημέρα, είσαι μοναδικός, δεν παίζεσαι. Μήπως μπορείς να μας βάλεις λίγο πέγγιζίνα. Εννοείται, μπορούμε να βάλουμε λίγο πέγγιζίνα. Να το αφιερώσουμε πάρα πολύ αγάπη στην φίλη μας την Μαρία την Παυλάκη. Ζήτησε η Μαρία το Δεν Αξίζει τα Φιλιά μου. Α, πολύ ωραίο τραγούδι, Μαρία, μπράβο. Έχεις κάνει DJ και ξέρεις τις αλλαγές κτλ. Και άμα μπορείς, μου λέει, λίγο αργότερα μετά να βάλεις λίγο Δημήτρη Κόκοτα και το Κιάσε να λένε αυτοί. Πολύ ευχαρίστως, θα τα βάλω και τα δύο. Good morning.

0: παραλία.
1: Πάμε παραλία με Music Club στα ηχεία. Music Club 105,8.
0: Αγαπημένοι φίλοι, την καλημέρα μας. 07 και 52 και 22 δευτερόλεπτα ημέρα Τρίτη σήμερα, 23 του μηνός. Good morning. Βλέπω πάρα πολύ κόσμο και μας ακούει και σήμερα μέσω ίντερνετ. Πάρα πολλούς από Ελλάδα αλλά και πάρα πολλούς από εξωτερικό. Αυτή την ώρα από το εξωτερικό βλέπω από Βέλγιο, από Σερβία, από Σουηδία, από Ολλανδία, από Γαλλία, από Γερμανία, από Πολωνία και από Ηνωμένες Πολιτείες. Good morning. Να στείλω την καλημέρα μου στην Art Glass Νεόπουλος. Αν δείτε κάποιο σπίτι και έχει πολύ ωραία τζάμια, πολύ ωραία κρύσταλλα, πολύ ωραίες τζαμαρίες ή κάποιο ξενοδοχείο ή κάποιο μαγαζί, σίγουρα έχουν βάλει το χεράκι τους οι άνθρωποι εκεί από την Art Glass Νεόπουλος. Να στείλω την καλημέρα μου και στο 6-7, ένα πολύ ωραίο καινούριο μαγαζί στο κέντρο της πόλης του Ηρακλείου, δίπλα στα Γκούντις, Ψαρομιλίγκον 6, 6-7, το οποίο έχει πολύ ωραία unisex μπλουζάκια και πάρα πολύ ωραία καπέλα. Έχω ανεβάσει πολύ ωραίες φωτογραφίες κατά καιρούς με τα καπέλα τα οποία βρίσκουμε εκεί από το 6-7. Και να στείλω την καλημέρα μου στην κυρία Μαρία. Κυρία Μαρία, καλημέρα. Μου λέει καλημέρα σας, τι κάνετε? Πάρα πολύ ωραίο πρόγραμμα. Η αλήθεια είναι αυτή, ότι κάνουμε πολύ ωραίο πρόγραμμα. Όπως πάντα λέει. Αν μπορείτε να μας βάλετε λίγο Σοφία Αρβανή, το Μη μου μιλάς για καλοκαίρι, ευχαριστώ πάρα πολύ. Εννοείται ότι θα το βάλουμε το Μη μου μιλάς για καλοκαίρι. Θα το βάλουμε λίγο αργότερα όμως, κυρία Μαρία, διότι ανοίξατε εσείς πριν από λίγο το ραδιόφωνο και αυτό το τραγούδι το παίξαμε, το Μη μου μιλάς για καλοκαίρι, το βάλαμε στις 07 και 16, πριν από περίπου 40 λεπτά. Θα παίξω τώρα λίγο Άννα Βύση, το Σ' αγαπώ μ' αγαπάς. Θα πάμε σε πολύ μικρό break διαφημιστικό, επιστρέφω σε λίγο και πάλι και θα βάλω Σοφία Αρβανίτη, το Μη μου μιλάς για καλοκαίρι, που να έχει συμπληρωθεί τουλάχιστον μία ώρα από την προηγούμενη φορά που παίχτηκε το τραγούδι. Σωστά, σωστά. Good morning.

0: κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
1: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
0: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
1: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
0: Αισθάνεσαι σπίτι.
1: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
2: Από την πλατεία Ελευθερίας για όλο το νησί του Μίνωα. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Μόνο επιτυχίες. Music Club 105,8. Στο ίντερνετ musicclub.gr. Ραδιόφωνο όπως

Αγαπημένοι φίλοι, την καλημέρα μας. Εννοείται ότι μπορείτε να μας στέλνετε μηνύματα στο Instagram, στο DJ Παναγιώτης Μάρτης, Instagram, Facebook, TikTok, Messenger, και εννοείται στο Instagram. Μπορείτε να μου στείλετε μήνυμα για να βρούμε ημερομηνίες να παίξουμε μουσική στη δικιά σας εκδήλωση, γάμος, βάπτιση, πάρτι, πριβέ πάρτι, γενέθλια, εγγένεια κτλ. Είμαστε στην διάθεσή σας. Στείλτε μου μήνυμα στο Instagram, στο DJ Παναγιώτης Μάρτης. Παρεπιπτόντως, μια και λέμε για εκδηλώσεις, θα παρουσιάσω και θα παίξω μουσική βέβαια απόψε το απόγευμα, δηλαδή σε μια πάρα πολύ ωραία εκδήλωση στο DJ Pro Audio εκεί στην Παπαναστασίου. Έχουμε μια παρουσίαση των ηχείων της Electro Voice. Είχαμε κάνει κάτι ανάλογο πριν από μερικές ημέρες και είχαμε παρουσιάσει όλα τα μοντέλα, τα καινούργια μοντέλα της Pioneer, όσον αφορά τα ηχεία, δηλαδή subwoofer και τα σχετικά, κονσόλες και τα σχετικά. Κάτι ανάλογο θα κάνουμε και σήμερα με πάρα πολύ ωραία και πλούσια δώρα. Απόψε το βράδυ 6 με 11 θα είμαστε στο DJ Pro Audio εκεί στην Παπαναστασίου μαζί με τους ανθρώπους από την Electro Voice. Θα είμαι εγώ εκεί, θα παίξουμε μουσική, θα έχει και live πρόγραμμα, θα είναι και άλλοι DJ που θα παίξουν μουσική, θα παρουσιάσουν τη βραδιά και έχουμε και πολύ ωραία και πλούσια δώρα. Οπότε αν σας βγάλει ο δρόμος μπορείτε να έρθετε εκεί από το DJ Pro Audio στην Παπαναστασίου. Θα είμαι και εγώ εκεί και θα σας περιμένω μετά τις 6.30. Σωστά, σωστά.

Αγαπημένοι φίλοι, η ώρα είναι 8 και 10. Ημέρα Τρίτη, περιμένουμε και τη Μάνια. Θα έρθει λίγο αργότερα κατά τις 8.30, 9 παρατέταρτο, 10 η ώρα. Εκεί 9, 10 και 4 εκεί. Τέλος πάντων, σε κάποια φάση θα έρθει για να γίνει το καλύτερο πρωινό της Ελλάδας. Εδώ είμαστε το πάρα πολύ πρωινό που ξεκινάμε κάθε πρωί από τις 7 η ώρα ακριβώς, περίπου μέχρι τις 8.30. 8.30 έρχεται η Μάνια, μέχρι τις 11. Στις 11 είναι η Κωνσταντίνα. Στις 2 το μεσημέρι το πρόγραμμα είναι The Mix. Το απόγευμα στις 6 ο Χάρης. Το βράδυ η Θοδώρα με την Ελένη κατά τις 8. Και επίσης το βράδυ, λίγο πιο μετά δηλαδή, το πρόγραμμα και πάλι είναι The Mix, παίζοντας μόνο επιτυχίες εδώ 24 ώρες το 24ωρο εδώ στο Music Club 105,8. Να στείλω την καλημέρα μου και στο Caravel. Caravel Adults Only είναι το πιο κοντινό εστιατόριο στην πόλη του Ηρακλείου με επώνυμο σεφ. Ένα βραβευμένο εστιατόριο αλλά και με προσιτές τιμές ενός κανονικού εστιατορίου. Βρείτε μας στα social media για τις βραδιές με σαξόφωνο και γενικά για όλα τα event. Στο Caravel Adults Only είμαστε στην Αμουδάρα, στην εκβολή του Αλμυρού ποταμού, μετά το γεφυράκι στο στενό της αστυνομίας, τέρμα κάτω στην παραλία. Εκεί είναι το Caravel και είναι κάθε μέρα στην παρέα μας εδώ στον Music Club στους 105,8. Λοιπόν, να επιστρέψουμε λίγο στην μουσική, να παίξουμε λίγο και τη Γαρμπή. Θα σας πω 2-3 πραγματάκια σε λίγο για την Κέντι Γαρμπή, διότι ακυρώνει τις καλοκαιρινές της συναυλίες. Οπότε μια χαρά, επιστρέφω σε λίγο, μείνετε εδώ.

0: Καλοκαίρι, παρέα με επιτυχίες. Καλοκαίρι. Music Club 105,8.
1: Να να να να να να να να να να να να να να να να να να να να να να να να να να να να να να. Αγαπημένοι φίλοι, αγαπημένοι ακροατές, την καλημέρα μας 08 και 18 και 56 δευτερόλεπτα. Να στείλω την καλημέρα μου και στα βενζινάδικα της Envirol που κινούν την Κρήτη και είναι κάθε μέρα στην παρέα μας εδώ στον Music Club 105,8. Βάλαμε προηγουμένως λίγο και τη Γαρμπή, το Φτού Ξελευθερία και λίγο σαν κυρουμπά το Disco Girl. Διαβάζω τώρα εδώ ότι και τη Γαρμπή ενημέρωσε τους θαυμαστές της πως αναγκάζεται να ακυρώσει ορισμένες από τις προγραμματισμένες εμφανίσεις της στο πλαίσιο της καλοκαιρινής περιοδίας μαζί με τον σύζυγό της, τον Διονύση Σχοινά, εξαιτίας ενός προβλήματος υγείας που την ταλαιπωρεί. Έκανε μια ανακοίνωση κτλ. Εξήγησε ότι έχει φαρυγκολαριγκίτιδα. Ωρε φίλε, δύσκολο να το πεις. Λοιπόν, βαριά φαρυγκολαριγκίτιδα. Με το γιατρό της να της λέει ότι πρέπει να προσέχει. Εχθές έκανε την ανακοίνωση. Χθες το απόγευμα στα social media, Δευτέρα 22 Ιουνίου, η δημοφιλής τραγουδίστρια αποκάλυψε τι ακριβώς συμβαίνει με την υγεία της, εξηγώντας αναλυτικά τους λόγους που την οδηγούν να κάνει κάποιες ακυρώσεις. Έχουμε εδώ το σχετικό βιντεάκι, το βρήκαμε. Πού το μπορούμε να το βάλουμε λίγο να παίξει? Να τον τι λέει, για να δούμε.
2: Αυτό το βίντεο για να σας ανακοινώσω.
1: Ωρε φίλε, έχει κλείσει φωνή, δεν μπορεί να μιλήσει, ρε.
2: Μέρος των καλοκαιρινών εμφανίσεών μας. Στο τελικό του Just έπαθα μια πολύ γερή ψήξη.
1: Α, έπαθε ψήξη. Είναι από το air condition. Και εγώ το έπαθα. Και εγώ το έπαθα από το air condition. Μπες, βγες, ζεστά, κρύα, ζεστά, κρύα, ναι.
2: Θερμισμός και κλιματιστικό.
1: Ναι, σωστά.
2: Ενδυσταθμίζει τη θερμότητα από τα φώτα και τον μεγάλο αριθμό των ανθρώπων.
1: Ναι, χαμός. Και εγώ το έχω παθεί αυτό. Το αυτοκίνητα, από το air condition, από τα live εδώ που παίζουμε, τα μαγαζιά και τα λοιπά. Εξαερισμός, air condition, μετά ζεσταίνεσαι, μετά κρυώνεις, υδρώνεις, πίνεις νερά, πίνεις παγωμένα και τα λοιπά και το παθαίνεις αυτό. Μα και τώρα εμένα έχει κλείσει λίγο ο λαιμός μου. Δηλαδή δεν μπορώ συνεχόμενα, γιατί εχθές είχα και μια κουβέντα. Μου λέει, μα συνεχόμενα δεν μπορεί να μιλήσει παραπάνω από 2-3 λεπτά. Κλείνει. Μετά από 2-3 λεπτά συνεχόμενα κλείνει λίγο ο λαιμός, αλλά εντάξει. Την παλεύουμε. Οπότε περαστικά να ευχηθούμε στην αγαπημένη μας την Κέτη Γαρμπή. Έχω ετοιμάσει να παίξουμε και λίγο αργότερα την Ιεροσιλία. Βάλαμε τώρα το Φτού Ξελευθερία. Λίγο αργότερα έχω ετοιμάσει να ξαναβάλουμε Κέτη Γαρμπή την Ιεροσιλία. Επιστρέφουμε τώρα στη μουσική. Παίξουμε λίγο Γιώργο Αλκαίο. Το TT.
3: Ό,τι θέλεις για σένα.

0: Αγαπημένοι φίλοι, πάντα εδώ ζωντανά, εδώ στον Music Club 105,8. Να στείλω την καλημέρα μου στον φίλο μας, τον Ζήνωνα, τον αδερφούλη μας. Αλουμίνια, πόρτες, παράθυρα, Ζήνων Διονυσιάδης, κυρίες και κύριοι. Βρίσκουμε τα πάντα εκεί. Βρίσκουμε κάγκελα αλουμινίου για να προσθέσουμε στυλ και ασφάλεια με μοντέρνα ή παραδοσιακά κάγκελα αλουμινίου, κατάλληλα για κάθε χώρο. Βρίσκουμε πέργολες αλουμινίου. Βρίσκουμε αυλόπορτες, τα πάντα. Σε καταπληκτικές τιμές, γρήγορη εξυπηρέτηση στον φίλο μας τον Ζήνωνα. Αλουμίνια, πόρτες, παράθυρα, Ζήνων Διονυσιάδης. Να στείλω την καλημέρα μου στον φίλο μου τον Γιώργο τον Προβιδάκη, οικοπροκάτ Γιώργος Προβιδάκης, στο έκτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Για οικονομία, διότι τα προκάτ κατασκευάζονται στο εργοστάσιο μας και έτσι απαλλάσσεστε σε μεγάλο ποσοστό από τις εισφορές του ΙΚΑ. Περισσότερα, βέβαια, κάντε μια βόλτα από εκεί, από την οικοπροκάτ Γιώργος Προβιδάκης, στο έκτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Για να σας πούνε περισσότερα. Έχω πολύ μικρό break διαφημιστικό. Θα πάω στο break παρέα με τον φίλο μου τον Νίκο τον Άθενα, Τεχνοτέντ Νάθενας. Έχω πολύ μικρό break. Επιστρέφουμε σε λίγο και πάλι. Μείνετε εδώ. Good morning.
1: Ένα ακόμη καλοκαίρι προσπαθώντας να διαχειριστείτε την αφόρητη ζεστή. Τεχνοτέντ Νάθενας. Εγγύηση, συνέπεια, εμπιστοσύνη. Από το 1992 μεταμορφώνουμε το χώρο σας με πιστοποιημένα τεντόπανα σε τεράστια ποικιλία σχεδίων. Η Τεχνοτέντ Νάθενας προσφέρει από απλές χειροκίνητες τέντες μέχρι προηγμένους αυτοματισμούς και έξυπνες λύσεις για το σπίτι, ειδικές κατασκευές, εφελκυόμενα πανιά και τεντοπέργολες αλουμινίου. Τεχνοτέντ Νάθενας, Παύλου Ζωγραφιστού 17, παράλληλη Εθνικής, 2810-214-406. Τεχνοτέντ Νάθενας, σκιά με υπογραφή.
2: Music Lab 105,8, εδώ ακούτε μόνο επιτυχίες. Τα ζυμαρικά μέλισσα είναι στην καρδιά κάθε στιγμής. Και με το event που έρχεται, μπορούν να είναι στην καρδιά κάθε στιγμής για έναν ολόκληρο χρόνο. Η Μέλισσα, σε συνεργασία με την IKEA, σας προσκαλεί σε ένα πεντανόστιμο live cooking event στο κατάστημα IKEA Ηρακλείου. Αυτή την Παρασκευή, 26 Ιουνίου, από τις 5 το απόγευμα έως και τις 7. Την εμπειρία θα απογειώσουν συνταγές με την υπογραφή της Σεφ Μαρίνας Χρονά, τις οποίες θα έχετε την ευκαιρία να δοκιμάσετε δωρεάν. Και ένας διαγωνισμός, όπου 50 τυχεροί θα κερδίσουν τα ζυμαρικά της χρονιάς. Φυσικά θα υπάρχουν και δωρεπιταγές IKEA, συνολικής αξίας 5.000 ευρώ.
3: Ακούστε σε λίγο.

0: Τόσο πλούσια γεύση και λιγότερα λιπαρά. Όλα είναι Μίλνερ. 7 στους 10 το επιβεβαιώνουν. Μίλα μου για Μίλνερ.
1: Αυτό το καλοκαίρι πάμε για το πιο hot event της χρονιάς. Το Σάββατο 27 Ιουνίου από τις 12 μέχρι τις 3 το μεσημέρι, το κατάστημα Κοτσόβολος στη Λεωφόρο Κνωσού 123 στο Ηράκλειο σας προσκαλεί στο απόλυτο summer party. Με το Music Club 105,8 να εκπέμπει ζωντανά, σε περιμένουν μοναδικές προσφορές για δώρο το ΦΠΑ με αγορά 2 προϊόντων και άνω. Μεγάλος διαγωνισμός καραόκε για να κερδίσεις καλοκαιρινές διακοπές αξίας 2.000 ευρώ αλλά και παιχνίδια. Events, δώρα, μουσική και δροσερά κεράσματα όλη μέρα. Κοτσόβολος Summer Party. Αυτό το καλοκαίρι το γιορτάζουμε όπως πρέπει, παρέα με το Music Club 105,8 και όλους τους μουσικούς παραγωγούς του. Μην το χάσεις.
2: Μιράντα, να κάνουμε έκπληξη στα γενέθλια της μαμάς.
3: Ωραία ιδέα, Λευτεράκη. Να παραγγείλουμε από κακάο. Έχει φοβερές τούρτες με ζάχαρο έπαστα. Τούρτες παγωτό. Τις έβλεπα χτες στο Instagram του κακάο.
2: Μιράντα, γιατί μαμά είναι η τούρτα από το κακάο.
4: Κακάο Pastry and Bakery. Τούρτες για κάθε γούστο σε ό,τι σχέδιο ζητήσετε, αλλά και ψωμί, γλυκό, υπέροχος καφές, snacks, milkshake. Αναλαμβάνουμε κάθε σας εκδήλωση. Κακάο Pastry and Bakery. Πιτσουλάκι και Κλέανθη γωνία και στο eFood. Κακάο. Το θες μόνο για σένα.
5: Βόλτα με αμάξι. Μπα. Βόλτα με αεροπλάνο. Too much. Βόλτα με κάτι προσιτό, αεράτο, οικονομικό. Ποδηλατάδικο Παπουτσιδάκης. Ποδήλατα κάθε τύπου και χρήσης. Αποκτήστε ένα από τα παγκοσμίου φήμης ποδήλατα Giant. Ποδήλατα Παπουτσιδάκης. Πλήρης γκάμα ανταλλακτικών και σέρβις από εξειδικευμένο προσωπικό. Και για την ασφάλεια εσάς και των παιδιών σας, μεγάλη ποικιλία σε είδη προστασίας του ποδηλάτη και κάθε είδους αξεσουάρ. Παπαναστασίου 205 και στα social. Ποδηλατάδικο Παπουτσιδάκης. Η πιο όμορφη βόλτα. Κουμπάρα, η βάπτιση είναι όνειρο. Ο μικρός παίζει στον παιδότοπο και εμείς απολαμβάνουμε το κρασί.
6: Πραγματικά, το κρέας λιώνει στο στόμα και το λάδι μυρίζει χωριό. Αγνά τοπικά προϊόντα που θα θυμούνται όλοι.
5: Και ιδιωτικό άνετο πάρκινγκ.
6: The Fermos Events.
5: Βάπτιση, γάμος, αραβώνας.
6: Από το 1993, στο The Fermos Events στο Τσαλικάκι, κάνουν τις εκδηλώσεις σας αξέχαστες. The Fermos Events. 2810-311-173 και στα social.
5: Η σφραγίδα της επιτυχίας σε κάθε κοινωνική εκδήλωση.
7: Θέλεις έπιπλα ποιοτικά και οικονομικά, μοντέρνα ή διαχρονικά? Ό,τι έπιπλα και αν θέλεις, μία είναι η επιλογή.
8: Έπιπλο Πατσουράκης.
7: Εδώ θα τα βρεις όλα στις καλύτερες τιμές.
8: Έπιπλο Πατσουράκης.
7: Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 99 στο Ηράκλειο.
8: Έπιπλο Πατσουράκης.
7: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία για άνεση στις αγορές σας.
8: Έπιπλο Πατσουράκης. Τα καλύτερα έπιπλα στις καλύτερες τιμές.
9: Διαφημίσεις! Γεια!

0: Music Club 105,8. Δώσε ένταση.
1: Ιούλιος Κέσαρας, Ιουστινιανός Αύγουστος, Μέγας Αλέξανδρος, Ναπολέον Βολέον.

0: Αγαπημένοι φίλοι, αγαπημένοι ακροατές, την καλημέρα μας, ladies and gentlemen. 08 και 42 και 17 δευτερόλεπτα, πάντα εδώ ζωντανά, εδώ στο Music Club 105,8. Ήρθε επιτέλους η Μάνια στην ώρα
1: της. Πολύ ώρα έχω έρθει. Μην είσαι πάλι ψεύτης.
0: Έλα, μωρέ Μάνια, που είσαι έρθει πολύ ώρα.
1: Έρχονται τώρα οι ακροατές και μου λένε, μα τι ώρα πάω στο σταθμό.
0: 10.
1: Ναι, 12.30 έρχομαι, ναι. Με την Τίνα.
0: Με την Τίνα, τη βασίλισσα της πρωινής ζώνης,
1: ναι.
0: Ανεβάζει κάτι story στο Instagram του σταθμού. Λες και είναι η Μαντόνα. Κάνει, κουνάει τα χέρια της, κάνει κάτι. Τι είναι αυτά, μωρέ.
1: Αν η κοπέλα νιώθει Μαντόνα, εσένα τι σε νιάζει?
0: Μοιάζει με τη Μαντόνα. 55 είναι η Μαντόνα, 60 είναι η Κωνσταντίνα.
1: Μεγαλύτερος είσαι από την Κωνσταντίνα, εσύ.
0: Εγώ είμαι πιο μεγάλος από την Κωνσταντίνα.
1: Βεβαίως.
0: Από την Κωνσταντίνα την Παπαδοπούλου.
1: Βεβαίως.
0: Κωνσταντίνα την Παπαδοπούλου.
1: Όχι πόσο λες, πόσο είσαι ταυτότητα, λέω.
0: Α, στην ταυτότητα.
1: Όχι πόσο φαίνεσαι που φαίνεσαι μπουκ 30 χρονών.
0: Στην καινούργια την ταυτότητα δεν την έχω βγάλει ακόμα.
1: Ακόμα? Εσύ και ο πατέρας μου έχετε μείνει.
0: Ναι, ναι. Να στείλω την καλημέρα μου στο Cacao Pastry and Bakery. Ωραίο το καφεδάκι που σου φέρανε εδώ πέρα. Μα
1: εσύ,
0: που ξέρουν.
1: Μα
0: που...
1: τι ωραίο χαρμάνι. Και το ξέρουν με το που έρθω έρχεται το καφέ.
0: Μα πού το ξέρουν.
1: AirTag μου έχετε βάλει στο Cacao. AirTag.
0: AirTag μου βάζει και το AirTag.
1: Είναι φρέσκο.
0: Μα μέχρι πρώτη να μου αρσύρισε Xiaomi είχε. Μέχρι πρώτη να με Xiaomi κυκλοφορούσε.
1: Xiaomi.
0: Ναι, και μου μάθε και το AirTag μου μάθε τώρα. Το AirTag μου μάθε.
1: Τα ξέρατε στο χουδέτσι εσεί τα AirTag.
0: Βέβαια, το χουδέτσι τα ξέραμε και τα AirTag και τα iPhone από το iPhone. 3 έχουμε iPhone.
1: Γιατί μου τζόρισε και μου δίνεις 5.
0: Από το iPhone 1, για να κάτσω να δω πώς ήταν το. Να θυμηθώ λίγο πώς ήταν το iPhone 1. Λοιπόν, περίμενε.
1: Και πότε κυκλοφόρησε, δες, τώρα το έχω απορία. Που το
0: δεν ήμουν από το iPhone 1, εγώ, να το. Το iPhone 1 δεν πήρα. Από το iPhone 1
1: ούτε
0: δεν...
1: εγώ.
0: Δεν είχα πάρει, γιατί ήμουνα τότε η πρώτη γενιά. Ήμουνα τότε της Nokia εγώ. Αυτό κυκλοφόρησε, Μάνια, το iPhone 1 το 2007.
1: Γι' αυτό δεν το πήρα, ρε φίλε, γιατί ήμουν 11.
0: Το 2007 ήσουν,
1: ναι,
0: 11.
1: Ναι, ναι.
0: Εγώ το 2007 ήμουνα.
1: Καλά, την αλήθεια θα μας πεις τώρα, μας πεις ότι ήσουν 20.

0: Την αλήθεια. Άσα το να κάνω την πράξη μου, θα περίμενε.
1: Πόρε φίλε.
0: 22 χρονών ήμουνα.
1: Έχουμε ρε φίλε χάσμα γενεών. Είναι απίστευτο.
0: Λοιπόν, εγώ δεν είχα πάρει το iPhone 1. Εγώ από το iPhone 3 και μετά ξεκίνησα, γιατί τότε ήμουνα της Nokia. Έπαιρνα μόνο Nokia τότε που ήταν πολύ στα πάνω της η Nokia κτλ. Και μετά από το iPhone 3 και μετά.
1: Καλά,
0: παίρνω
1: εγώ
0: μόνο
1: τώρα
0: Nokia.
1: Που το λες, νομίζω το πρώτο μου iPhone ήταν το 6.
0: Το
1: 8 ή το 6 νομίζω.
0: Το 6. Πόσο χρονών ήσουν, να θέλω να μου πεις.
1: Φοιτήτρια, ρε φίλε. Και το πήρα μεταχειρισμένο.
0: Καλά σου λέω, από Xiaomi ξεκίνησες.
1: Τι να κάνω.
0: Λοιπόν, την καλημέρα μου.
1: Samsung.
0: Καλημέρα μου στον φίλο μου τον Ζήνονα. Αλουμίνια πόρτες, παράθυρα Ζήνων Διονυσιάδης. Και επίσης την καλημέρα μας και στα Ακροπολία Ιερωνημίδης. Είχαμε πάει από εκεί γιατί είχαμε ένα τραπέζι χθες στην κυρία Ελένη. Περιμένουμε εδώ πέρα την κυρία Ελένη να έρθει σήμερα. Είναι η αντικαταστάτριά σου.
1: Ναι, ναι.
0: Που θα, τώρα που θα φύγει, θα ξέρω την πόρτα. Θα είναι η κυρία Ελένη, θα έρχεται εδώ να κάνει εκπομπές.
1: Ναι, κυρία Ελένη.
0: Τέλος πάντων, θα σου πω. Πήραμε χθες κρέας λοιπόν, κάτι μπριζόλες, κάτι τέτοια από το Ακροπολίο Ιερωνημίδης. Χριστομιχάλη Ξυλούρη 55 και Ολυμπιονικών 1 λίγο
1: κάναμε
0: πριν.
1: Κάναμε το τραπέζι.
0: Τις κάναμε το τραπέζι.
1: Της αντικαταστράτριας. Εμένα δεν μου έχετε κάνει τόσα χρόνια να φάω ένα popcorn σπίτι σας. Και μπριζόλες στην κυρία Ελένη.
0: Μπριζόλες.
1: Καταλάβατε. Γάλακτο ήταν, γάλακτο ήταν. Τόμαχοκ. Τι ήταν.
0: Μπριζόλες και μοσχάρι με πιλάφι.
1: Πω!
0: Μα τι μας πέρασε τώρα
1: εδώ
0: πέρα.
1: Το αφιερώνουμε το επόμενο τραγούδι στην κυρία Ελένη για να του πει το ναι.

0: Music Club 105,8 Air Condition για τα αυτιά σου.
1: Αγαπημένοι φίλοι, αγαπημένοι ακροατές, πάντα εδώ ζωντανά, εδώ στο Music Club 105,8. Η ώρα είναι 8:55.
2: Εγώ θέλω να σας πω τι συμβαίνει live στη ζωή μου αυτή τη στιγμή.
1: Εγώ θέλω να σας πω ότι σέρνετε γαστρεντερίτιδα για να προσέχετε, γιατί εδώ πέρα στο σταθμό έχουν κολλήσει διάφοροι.
2: Και άμα δεν είστε καλά, μην πηγαίνετε στη δουλειά σας και μας πηγαίνει μας με τα κολολογιός, καταλάβατε.
1: Συμφωνώ. Άμα δεν είστε καλά, να μην πηγαίνετε στη δουλειά σας, να μην κολλήσετε και τους υπόλοιπους.
2: Μάλλον να γίνει πράγμα για να λείψετε μια μέρα. Δεν είστε ο Ομπάμα.
1: Δεν είστε και ο Ομπάμα, συμφωνώ. Εγώ ήρθα τώρα εδώ αναγκαστικά, γιατί δεν μπορούσε η Μάνια να κάνει εκπομπή μόνη της και αναγκαστικά.
2: Ναι, γιατί κάνω 700 χρόνια μόνη μου, σιγά, έχετε δίκιο.
1: Ήρθα με γαστρεντερίτιδα εδώ, είμαστε μακριά, έχουμε.
2: Απόσταση ασφαλείας.
1: Δεν έχω πολύ, δηλαδή μην νομίζω ότι.
2: Θέλω να πει το λίγο κόψιμο, πώς είναι.
1: Λίγο ρε παιδί μου.
2: Λίγο το κόψιμο θέλω να πει.
1: Από την Κυριακή με πάει.
2: Εμένα με κυνηγάει αυτό ωστόσο. Δηλαδή το παθαίνω αυτό, το παθαίνω και με τον COVID. Κολούσε ο ένας, τον είχα πλησιάσει εγώ. Μετά κολούσε ο άλλος, τον είχα πλησιάσει. Και κάπως έτσι σκαπούλαρα. Τώρα με κυνηγάει γαστρεντερίτιδα.
1: Σκαπούλαρα, να προσέχετε.
2: Σκαπούλαρα.
1: Ναι, να προσέχετε.
2: Τώρα τι συνέβη μόλις στο σταθμό.
1: Θα προσέχετε, να προσέχετε. Σέρνετε γαστρεντερίτιδα, να προσέχετε, μην κρυώνετε με τα air condition, αυτοκίνητα, ζεστά, κρύα, μέσα έξω, στα μαγαζιά, στα κλιματιστικά, στα έτσι. Μπαίνετε μέσα στα μαγαζιά με τα ρούχα. Να ψωνίσει εδώ από το Money D Clothing Bar. Έχει το air condition στο μείον 45. Ναι. Βγαίνει έξω, είναι η ζέστη στο συν 45 και την πατά.
2: Ναι, όντως.
1: Να τα προσέχετε αυτά. Λέγε τώρα, Μάνια.
2: Έρχεται εδώ πέρα μια συναδελφό μα, η οποία έχει το θράσος να μα φέρει ένα τσάι μάτσα να το δοκιμάσουμε.
1: Ναι,
2: λέει,
1: δεν
2: αυτό
1: πίνεται.
2: Το πράσινο.
1: Αυτό είναι εμετός.
2: Που έχει το χρώμα του ρεκ το ίδιο. Δηλαδή, αν έχετε εικόνα, είναι ίδιο.
1: Ναι,
2: και
1: ναι.
2: Μου λέει, μα είναι πάρα πολύ viral, μου λέει στην Ελλάδα. Λέω, μα, και στο εξωτερικό είναι. Και πώ να το πω τώρα. Και κακά και γαϊδούρα να γίνουν viral στην Ελλάδα, θα πάτε να τα πάρετε όλοι.
1: Ναι,
2: είναι δυνατόν.
1: Δεν το πίνω εγώ.
2: Δηλαδή το βλέπεις αυτό το πράγμα που το ξέρεις ότι άλλοι το πίνουν για καφέ. Δηλαδή θα πιω αυτό εδώ πέρα το κατάπλασμα για να ξυπνήσω.
1: Ωραίο φίλε, πολύ ωραίο. Εξαιρετικό. Την καλημέρα μας να στείλουμε κυρίες και κύριοι και στην Αθηναϊκή Επιλογραμμή. Μιλάμε λίγο ήρεμα τώρα γιατί.
2: Ναι.
1: Μα μιλάμε πολύ δυνατά. Καμιά φορά λόγω του μάτσα εδώ πέρα που. Μπορεί να είναι τέτοιο.
2: Λοιπόν, του μάτσα, δε θέα μου. Αρτέμις μάτσα.
1: Ο μάτσα αυτό έχει καμία σχέση με το μήνο μάτσα με την.
2: Δεν ξέρω.
1: Μήπως είναι δικιά του πατέντα.
2: Του μάτσα.
1: Λοιπόν, Αθηναϊκή Επιπλογραμμή, Καντάνου 27 και Ελευθέρνης, κοντά στο γήπεδο του Όφη. Αν θέλετε εκεί να πάτε να φτιάξετε το σπίτι σας, αν είστε καινούριο ζευγάρι, να το εξοπλίσετε, να πάρετε τραπεζαρία, παιδικό δωμάτιο, πώς το λένε, εξωτερικούς χώρους, βεράντες, αυλές και τα σχετικά, σαλόνια, τραπεζαρίες, καναπέδες, πολυθρόνες.
2: Όλα.
1: Όλα. Στην Αθηναϊκή Επιπρογραμμή. Όλα. Και τάλ. Μου EBN, τραμπάχο μανιά, να πάμε σε διαφημίσεις, επιστρέφουμε σε λίγο.
3: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
4: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα. Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
5: Έχεις ακούσει για το The Twins Beach Bar?
6: Διπλή διασκέδαση, διπλή απόλαυση.
5: Φαντάσου τον εαυτό σου να χαλαρώνεις την ξαπλώστρα πίνοντας χειροποίητο μοχίτο δίπλα στο κύμα.
7: The Twins Beach Bar. Τη μεγάλη παραλία του Αρίνα με ιδιωτικό πάρκινγκ. The Twins Beach Bar.
8: The Twins Beach Bar. Ζήστε το καλοκαίρι.
9: Πάμε καμιά βόλτα με το αμάξι.
10: Να περάσουμε πρώτα από τα Lidl στη γειτονιά να φουλάρουμε και μετά πάμε όπου θες.
9: Έχουν βάλει και καύσιμα.
10: Τα πάντα λέμε. Βενζίνη, δίζελ, αέριο και μάλιστα δωρεάν. Με Lidl Plus.
11: Με Lidl Plus, φουλάρεις και πας. Πάρε και εσύ μέρος στον μεγάλο Lidl Plus διαγωνισμό που μοιράζει καύσιμα Eco συνολικής αξίας 100.000 ευρώ σε 1.000 τυχερούς. Από 22 Ιουνίου έως 19 Ιουλίου ενεργοποίησε το κουπόνι που βρίσκεις στην εφαρμογή, κάνε αγορές άνω των 50 ευρώ, σκάναρε την ψηφιακή κάρτα Lidl Plus στο ταμείο και μπες αυτόματα στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα 250 τυχεροί κερδίζουν από μία δωροκάρτα Eco αξίας 100 ευρώ. Δυνατότητα συμμετοχής κάθε εβδομάδα. Lidl.

0: Αγαπημένοι φίλοι, αγαπημένοι ακροατές, ladies and gentlemen, την καλημέρα μας, την καλημέρα μας και στο φίλο μου το Μάριο. Μάρια, καλημέρα, ρε.
1: Καλημέρα,
2: καλημέρα
1: Μάρια.
2: Καλημέρα.
0: Σ' ακούει και η Μάνια εδώ πέρα, η συμπαρουσιάστρια Παύλα, φίλη μου εδώ. Τι κάνεις, ρε Μάρια, πώς είσαι?
2: Καλά, παιδιά, εσύ.
0: Λοιπόν, ο Μάριος είναι ένας φίλος μας εδώ πρώτον και κατά δεύτερο είναι ο Μάριος ο Λιαπάκης, με τον οποίο έχουμε ένα θεατρικό, Μάριε, σωστά. Είναι
2: σωστά,
0: 10,
2: σωστά.
0: 10 και 11 Ιουλίου είναι αυτό.
2: Σωστά, σωστά. Στην πύλη Βιθλέμ, μια παράσταση που σκηνοθετεί ο Αντώνης Ολουδάρος.
0: Ναι.
2: 2,5 φόνοι και ένα μπουλντόγ.
0: Σωστά.
2: Τον Ρέμπα από Παθανασίου.
0: Αυτό κωμωδία δεν είναι?
2: Κωμωδία.
0: Κωμωδία.
2: Όλη την οικογένεια.
0: Mm-hmm. Και βέβαια έχετε τη χαρά, την τιμή, πώς να το πω, ρε Μάνια, να είναι η παράσταση στην οποία θα παίζουμε και εγώ και η Μάνια. Εντάξει, δεν θα παίζουμε ακριβώς.
2: Όχι,
1: θα αφηγούμαστε.
2: Παίζετε.
0: Ναι, παίζουμε. Ναι, είμαστε στην παράσταση. Αλλά πώς δηλαδή, επειδή κάναμε κάποιες εκφωνήσεις, να πούμε εδώ στους φίλους ακροατές, και εγώ είμαι δημοσιογράφος δελτίου ειδήσεων και θα ακούγουμε στην παράσταση. Και η Μάνια είναι η φίλη της κοπέλας που δολοφονήσανε, κάτι τέτοιο.
2: Που δολοφονήθηκε, ναι.
1: Τι θα ήταν η Μάνια?
0: Η Μάνια τι θα ήταν, ναι, αυτό.
1: Τη δολοφονημένη φίλη θα ήταν.
2: Δολοφονηθεί όμως.
0: Καλά λέει.
2: Δεν το ξέρουμε αυτό.
0: Δεν το ξέρουμε, μπορεί να μην έχει δολοφονηθεί.
1: Θα το μάθουμε όμως.
0: Θα το μάθουμε. Αυτό είναι δύο παραστάσεις, 10 και 11 Ιουλίου. Σε ποιο θέατρο είπες?
2: Είναι στο Ανοιχτό Θέατρο Μίκης Θεοδωράκης, στην πύλη Βιθλέμ στην Πλαστήρα.
0: Πύλη Βιθλέμ στην Πλαστήρα. Και λέγεται.
2: 2,5 φόνοι και ένα μπουλντόγ.
0: 2,5 φόνοι και ένα μπουλντόγ. Ωραίο, φίλε.
2: 9 η ώρα το βράδυ. Η προπόληση γίνεται. Έχει ξεκινήσει ήδη μέσα και του Μόρ. Αλλά θα υπάρχει και στο ταμείο του θεάτρου τις δύο μέρες αυτές.
0: Ναι, να πω βέβαια ότι τώρα πριν από λίγο κοινοποίησα και στη σελίδα μου στο Instagram εγώ, αλλά και η Μάνια τώρα θα το ανεβάσει την μακέτα, οπότε μπορούν να δουν περισσότερες πληροφορίες οι άνθρωποι για να κλείσουν τα εισιτήριά τους, να έρθουν να δουν την παράσταση αυτή και να γελάσουν. Εντάξει, Μάριε?
2: Εννοείται.
0: Λοιπόν, θα ξαναβγούμε να ξαναενημερώσουμε τον κόσμο λίγο πιο μετά όταν πλησιάζουμε προς την.
2: Να ενημερώσουμε, να δώσουμε και καμιά διπλή προσκλήση.
0: Βέβαια, να δώσουμε και διπλές προσκλήσεις, αλλά
2: φυσικά.
0: Επειδή είναι 10 και 11 Ιουλίου, να το κάνουμε λίγο πιο μετά. Μην το κάνουμε από τώρα.
2: Ναι.
0: Εντάξει, Μάρια, λοιπόν, έλα την καλημέρα μας, αδερφούλη μου.
2: Καλή συνέχεια.
1: Καλημέρα.
0: Γεια.

Music Club 105,8.

0: Music Lab 105,8. Η ώρα είναι 9 και 10. Ακούτε εδώ πέρα Music Lab, τον αγαπημένο σας σταθμό. Και ξέρεις τι ήθελα να σου πω?
1: Ναι.
0: Τι ξέρεις?
1: Εγώ δεν ξέρω, πες μου.
0: Να σου πω κάτι. Χθες άρχισε να φυσάει πάρα πολύ.
1: Ναι,
0: το έχεις παρατηρήσει
1: κι
0: εσύ ότι μας έχει πάρει και μας έχει σηκώσει. Θυμάσαι εσύ πέρυσι, τέτοια εποχή τον Ιούνι, να έκανε τέτοιους αέριδες?
1: Εννοείται, τα μελτέμια έχουν έρθει λίγο πιο νωρίες. Μετά θα χαλαρώσει λίγο τον Ιούλιο. Μετά τον Αύγουστο θα ξανάρθουν πάλι τα μελτέμια και μετά χειμώνας.
0: Καλά.
1: Αυτό ήταν το καλοκαίρι. Τελειώσαμε.
0: Εγώ δεν έχω καταλάβει τι περιμένω τόσο καιρό. Έχει έρθει μέσα του Ιούνιου, δεν έχω μπει για μπάνιο. Βλέπω ότι εκείνη και
1: μετά. Ούτε εγώ. Ένα μπάνιο.
0: Λαγόψαρους, λαγοκέφαλους, δεν ξέρω πώς τους λένε και έχω φοβηθεί.
1: Ναι,
0: και
1: ναι,
0: μετά
1: ναι.
0: Φυσάει. Στο λύκο δηλαδή πια.
1: Ναι, ρε φίλε, ναι. I understand.
0: Μα δηλαδή, να σου πω κάτι. Και όλα αυτά συμβαίνουν γιατί είμαστε φτωχοί και δεν έχουμε μια πισίνα Ολυμπιακών διαστάσεων σπίτι μας.
1: Συμφωνώ.
0: Δεν σε νοιάζει τίποτα.
1: Δεν είσαι σαν τον Γιάννη τον Αντετοκούμπο που έγινε το μπαμ, έγινε το trade, η ανταλλαγή δηλαδή στου Miami Heat μετά από 13 χρόνια στο Μιλγόκι, ο Greek Freak έγινε ανταλλαγή στο Μαϊάμι και πλέον θα πρέπει να πάρουμε κόκκινες άσπρες φανέλες, διότι πήγε στο Μαϊάμι και είναι κόκκινο άσπρο το χρώμα εκεί.
0: Πού έμενε πριν, πού έμενε?
1: Στο Μιλγόκι.
0: Μιλγόκι είναι...
1: Μιλγόκι Bucks. Να σου πω μισό λεπτό.
0: Ναι, πού παρευρίσκεται αυτή η ομάδα?
1: Μιλγόκι. Σου πω ακριβώς μισό λεπτό. Λοιπόν, Μιλγόκι Bucks. Λοιπόν, το Μιλγόκι λοιπόν είναι η μεγαλύτερη πόλη στην Αμερικανική πολιτεία Wisconsin. Είναι στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής.
0: Χάλια.
1: Περίπου για να ζω να καταλάβεις, όπως κοιτάμε την Αμερική, την έχεις την εικόνα του χάρτη της Αμερικής?
0: Όχι,
1: αλλά ναι. Όπως κοιτάμε την Αμερική, τέρμα δεξιά είναι η Νέα Υόρκη. Κάπου στη μέση είναι το Σικάγο, λίγο πιο δεξιά το Σικάγο, κοντά προς τον Καναδά, προς τα πάνω
0: χάλια,
1: δηλαδή.
0: Και μακριά από Νέα Υόρκη.
1: Άρα, λοιπόν, τι χάλια, το Μιλγόκι μεγάλη πόλη είναι, ρε.
0: Χάλια. Άρα τώρα ο άνθρωπος θα πάρει τα 52 παιδιά που έχει κάνει, δεν ξέρω, χωρίς το μέτρημα, 3-4 αυτά τα παιδιά.
1: Ναι, τέλος πάντων, τα 52 παιδιά.
0: Και
1: ναι,
0: θα πάνε στο Μαϊάμι.
1: Στο Μαϊάμι.
0: Τέλεια!
1: Τέλεια! Ωραίο το Μαϊάμι.
0: Να ήμουν η γυναίκα του, θες και θα τα ρούχα μου τη χαρά μου.
1: Ωραία το Μαϊάμι είναι ωραία.
0: Ωραίο και Μαϊάμι και τόσα λεφτά.
1: Και τόσα λεφτά και τέτοια αυτή. Και πισίνα Ολυμπιακών.
0: Θυμίζει βέβαια λίγο Ρέθυμνο.
1: Το Μαϊάμι.
0: Ναι, την παραλιακή του Ρεθύμνου.
1: Εντάξει, ναι.

0: Παίζει καλοκαίρι. Παίζουν επιτυχίες. Παίζει Music Club.
1: Το καλοκαίρι μου.
0: Music Club 105,8.
1: Το καλοκαίρι μου.
0: Το καλοκαιρινό ραδιόφωνο.
2: Ο Άκης ο Πετρετζίκης,
3: αγαπημένος μου,
2: δημοσίευσε φωτογραφίες με τα παιδιά του και αυτός.
3: Ναι.
2: Και λέει να τα χαιρόμαστε, να τα βλέπουμε να μεγαλώνουν με πολύ αγάπη. Και έστειλε το δικό του μήνυμα με αφορμή τη γιορτή του πατέρα.
3: Cute.
2: Όπως έκανα και εγώ, που ανέβασα μόνος μου μια φωτογραφία επειδή δεν μου κάνει.
3: Και δεν μου απαντάς ξανά μήνυμα που σου στέλνω. Ναι. Καλά, όμως ξαναστείλω τίποτα, μου τρυπήσει το αυτή.
2: Ναι, ναι. Επειδή δεν μου ανέβασε κανένας να μου πει μπράβο και τα λοιπά.
3: Μα ανέβασα. Κάτσε, όχι, όχι, να σας διαβάσω το story. Ναι.
2: Ανέβασα κι εγώ ένα μόνος μου και τα λοιπά. Και
3: ο
2: όλα καλά.
3: Είναι ο ορισμός του Γιάννης Κερνά ή Γιάννης Πίνη.
2: Μα γιατί με είπε.
3: Ανεβάζει μια φωτογραφία με τα παιδιά. Και είναι τα παιδιά σε μια φωτογραφία τώρα, αυτό που ήταν στην ενόργανη τώρα του Γιώργου. Mm. Ωραία. Και γράφει χρόνια πολλά στον καλύτερο μπαμπά μόνος του. Σε ευχαριστούμε για όλα όσα κάνεις κάθε μέρα μόνος του. Γιώργος Χουάν, Happy Father's Day, σε αγαπάμε πολύ. Είσαι ο ήρωάς μας, το στήριγμά μας, η δύναμή μας. Και έχει κάνει τάκτη γυναίκα του. Για τον Χριστό!
2: Γιατί ρε φίλε, αυτά αφού μου τα έπανε εμένα τα παιδιά αυτά. Σε αγαπάμε μπαμπά και τέτοια, να μην τα γράψω αφού δεν έχουν Instagram.
3: Μόνο σου, παιδί μου, ναι, γράψε. Ναι. Ωραία. Θα γράφω κι εγώ στη γιορτή τη κόρη, θα γράψω τα γενέθλιά μου. Χρόνια πολλά, φως μου, λουλούδι μου. Είσαι η καλύτερη κόρη που θα μπορούσα να είχα ποτέ. Και η μαμά. Και θα κάνω τάκτη μαμά μου. Δεν μπορώ. Ναι. Δεν μπορώ. Να πούμε εδώ πέρα καλημέρα. Μία καλημέρα στην Mediastrom που είναι και σήμερα μαζί μας. Να αλλάξουμε λίγο θέμα, ή θα με τρελάνει αυτός. Λεωφόρος Κνωσού 256 και Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 171. Λαβύρινθος Event Hall στα πεζά Ηρακλείου για κάθε σας κοινωνική εκδήλωση, για γάμο, για βάπτιση, για εταιρικά ή όχι event. Φανοπείο Βαφείο Βένιανάκης στη Βίπε Οδός ήταν. Να σας θυμίσω ότι θα φτιάξω το αυτοκίνητό σας, θα το κάνετε σαν καινούριο και υπάρχει και αυτοκίνητο αντικατάσταση και συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές. Και κακάο Pastry & Bakery για καφεδάκι, για το πρωινό σας και όχι μόνο, πιτσουλάκι Κλάνθη Γωνία.
2: Να στείλουμε την καλημέρα μας στον Στέλιο το Ρόκο που είναι φανατικός ακροατής εδώ της,
3: ναι,
2: εκπομπής.
3: Ναι.
2: Μας στέλνει μηνύματα συνέχεια. Ανέβασε ο Στέλιος Ρόκος μια μικρή θαυμάστριά του στη σκηνή σε μια συναυλία την ώρα που τραγουδούσε το τραγούδι Τα καλοκαίρια. Με την κοπέλα, το κοριτσάκι, το λένε Δέσποινα.
3: Ναι.
2: Και υπάρχουν βίντεο στα social media. Ο Στέλιος ο Ρόκος έδωσε το μικρόφωνο στο μικρό κορίτσι, κρατώντας την κιθάρα του. Αυτή χόρευε το κοριτσάκι, ας πούμε, και τα λοιπά. Και μετά τραγουδήσανε μαζί το τραγούδι Τα καλοκαίρια.
3: Εμένα με πιάνει μια τρέλα. Και όλο θέλω να φεύγω από ό,τι και αν ζω.
2: Ηρέμησε. Την καλημέρα μας και στην Τεχνοτέντ Νάθενας. Ο φίλος μας ο Νίκος ο Νάθενας, Τεχνοτέντ Νάθενας. Για να βρείτε πραγματικά τη σκιά που ψάχνετε.

0: έρχονται στον Music Club 105,8.
1: Αυτό το καλοκαίρι πάμε για το πιο hot event της χρονιάς. Το Σάββατο 27 Ιουνίου από τις 12 μέχρι τις 3 το μεσημέρι, το κατάστημα Κοτσόβολος στη Λεωφόρο Κνωσού 123 στο Ηράκλειο σας προσκαλεί στο απόλυτο summer party με το Music Club 105,8 να εκπέμπει ζωντανά. Σε περιμένουν μοναδικές προσφορές για δώρο το ΦΠΑ με αγορά 2 προϊόντων και άνω. Μεγάλος διαγωνισμός καραόκε για να κερδίσεις καλοκαιρινές διακοπές αξίας 2.000 ευρώ αλλά και παιχνίδια. Events, δώρα, μουσική και δροσερά κεράσματα όλη μέρα. Κοτσόβολος Summer Party. Αυτό το καλοκαίρι το γιορτάζουμε όπως πρέπει, παρέα με το Music Club 105,8 και όλους τους μουσικούς παραγωγούς του. Μην το χάσεις.
2: Ωραίος είσαι. Να δροσιστείς εσύ και όταν έρθει ο λογαριασμός του ρεύματος να παγώσουμε.
3: Χαλάρωσε αγάπη μου. Το σπίτι είναι Easy Home.
2: Και
3: έχουμε εξοικονόμηση έως 70% σε ψύξη και θέρμανση. Χτίσαμε έξυπνα.
2: Easy Home, Σπύρος Αποστολάκης. Μειωμένο κόστος, ενεργειακή απόδοση, ταχύτητα.
3: Λύση σε ICF, ProCat και συμβατικό. Αγίου Ιωάννη Χωστού 17, 2810 31 8786.
2: Χτίσε έξυπνα με την Easy Home.
4: Ένα ακόμη καλοκαίρι προσπαθώντας να διαχειριστείτε την αφόρητη ζεστή. Τεχνοτέντ Νάθενας. Εγγύηση, συνέπεια, εμπιστοσύνη. Από το 1992 μεταμορφώνουμε το χώρο σας με πιστοποιημένα τεντόπανα σε τεράστια ποικιλία σχεδίων. Η Τεχνοτέντ Νάθενας προσφέρει από απλές χειροκίνητες τέντες μέχρι προηγμένους αυτοματισμούς και έξυπνες λύσεις για το σπίτι. Ειδικές κατασκευές, εφελκιόμενα πανιά και τεντοπέργολες αλουμινίου. Τεχνοτέντ Νάθενας. Παύλου Ζωγραφιστού 17. Παράλληλη Εθνικής 2810. 214-406 Τεχνοτέντ Νάθενας. Σκιά με υπογραφή.
5: Κουμπάρα, η βάπτιση είναι όνειρο. Ο μικρός παίζει στον παιδότοπο και εμείς απολαμβάνουμε το κρασί μας ήσυχοι.
6: Πραγματικά, το κρέας λιώνει στο στόμα και το λάδι μυρίζει χωριό. Αγνά τοπικά προϊόντα που θα θυμούνται όλοι.
5: Και ιδιωτικό άνετο πάρκινγκ.
6: The Thermos Events.
5: Βάπτιση, γάμος, αραβώνας.
6: Από το 1993, στο The Thermos Events στο Τσαλικάκι, κάνουν τις εκδηλώσεις σας αξέχαστες. The Thermos Events, 2810-311-173 και στα social.
5: Η σφραγίδα της επιτυχίας σε κάθε κοινωνική εκδήλωση. Το Ηράκλειο Bowling Center επιστρέφει ανακαινισμένο. Φέραμε από την Αμερική τις πιο προηγμένες μηχανές bowling, πρώτη στην Ελλάδα. Νέοι χώροι, φρέσκα ηλεκτρονικά, νέα διάθεση. Bowlingcenter.gr. Έλα να το ζήσεις.
7: Πόπο, πού το βρήκες αυτό το t-shirt? Και οι κάλτσες, πόπο, τα σπάνε μπρο.
8: Στο 67 Store, το μικρότερο κατάστημα της πόλης μας με τα πιο ιδιαίτερα fashion προϊόντα. Unisex t-shirts, funky κάλτσες και μοναδικά καπέλα που τα φτιάχνεις εσύ με charms και stickers που σε εκφράζουν.
7: Και πού είναι αυτό?
8: Στο κέντρο του Ηρακλείου, δίπλα στα goodies, Ψαρομιλίγων 6. Ή μήπως 7.
5: 67 Store, Ψαρομιλίγων 6 ή 7. Δίπλα στα Goodies, τώρα νέο κατάστημα 67 στη Χερσόνησο, Ελευθερίου Βενιζέλου 162. Μην κουνηθείς έτσι όπως κρατάς τη σαγκριά και πέφτει πάνω σου ο ήλιος, είσαι για φώτο.
9: Ναι, αλλά να φαίνονται και τα πιάτα με φόντο, τους κάκτους και τη θάλασσα.
5: Ω, γράφει ωραία στην κάμερα. Κάνε tag να σ' ανεβάσουν.
9: El Puerto, Mexican food by the beach και cocktails με θέα το απέραντο γαλάζιο.
5: El Puerto, κράτα τη στιγμή.
10: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
11: Full και λίγα λες.
10: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
11: Εγγύηση, τι μου λες?
10: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
11: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
10: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
12: Music Club 105,8, εδώ ακούς μόνο επιτυχίες. Το ότι η IKEA έχει βίδες το γνωρίζετε. Το ότι οι βίδες είναι μέλισσα όμως, πράγματι η μέλισσα μαζί με την IKEA ενώνουν τις δυνάμεις τους και απογειώνουν την εμπειρία της κουζίνας με live cooking events σε όλη τη χώρα. Αυτή την Παρασκευή, 26 Ιουνίου, από τις 5 το απόγευμα έως τις 7, στο κατάστημα IKEA Ηρακλείου, σας περιμένουν πιάτα με την υπογραφή της Σεφ Μαρίνας Χρονά, τα οποία θα έχετε την ευκαιρία να δοκιμάσετε δωρεάν, εκπλήξεις και ένας διαγωνισμός όπου 50 τυχεροί θα κερδίσουν τα ζυμαρικά της χρονιάς από τη μέλισσα. Μάλιστα, μαζί με δωρεπιταγές IKEA συνολικής αξίας 5.000 ευρώ. Μην το χάσει κανείς.

0: Αγαπημένοι φίλοι, αγαπημένοι ακροατές, η ώρα είναι 11 παρά τέταρτο.
1: Ναι, βεβαίως.
0: Ημέρα Τρίτη σήμερα. Η Μάνια Ιδανδουλάκη και ο Παναγιώτης ο Μάρτης. Ο Παναγιώτης ο Μάρτης και η Μάνια Ιδανδουλάκη.
1: Αυτά. Θες να σου πω τον καιρό πριν φύγουμε?
0: Εννοείται, πριν φύγουμε θέλω να μου πεις τον καιρό. Να βάλω τον καιρό με το 1, με το 2, με το 3.

0: Έλα, για πες.
1: Λοιπόν, να σας πω αρχικά ότι έχει πολύ άνεμο και σήμερα.
0: Εννοείται, 23. Φυσάει, παίρνει τον κόσμο, φίλε, από την Παρασκευή. Τώρα 4-5 μέρες παίρνει τον κόσμο. Οπουδήποτε και να πας, γίνεται χαμός.
1: 23 του μήνα, λοιπόν, 29 βαθμούς Κελσίου θα φτάσει η πόλη του Ηρακλείου με 5 μποφόρ βορειοδυτικούς ανέμους και ρηπές ανέμους στα 55 χιλιόμετρα ανά ώρα. Παρ' όλα αυτά θα έχει ηλιοφάνεια. Αύριο πέφτει ο αέρας και μάντεψε πότε ξανάρχεται.
0: Πότε ξανάρχεται?
1: Την Παρασκευή, ρε φίλε.
0: Εννοείται, ρε φίλε, την Παρασκευή. Πού σου κού θα φυσάει πάλι.
1: Εννοείται.
0: Θα παίρνει τον κόσμο.
1: Άγιος Νικόλαος σήμερα στους 29 με 6 μποφόρ δυτικούς ανέμους και ρηπές ανέμους στα 70 χιλιόμετρα ανά ώρα. Μαζί με ήλιο φυσικά. Στο Ρέθυμνο είμαστε στους 27 με

0: 4 μποφόρ βόρειους ανέμους, φύσηξε έρωτας βοριάς με ήλιο και στα Χανιά είμαστε στους 30. Για άλλη μια μέρα σου ξαναλέω να μετακομίσουμε στα Χανιά.
1: Ναι, στα Χανιά κάνει όποτε μου λες τον καιρό μάνια. Η αλήθεια είναι ότι
0: τα Χανιά δεν έχουν καλύτερο.
1: Στα Χανιά έχουν πάντα τον καλύτερο καιρό.
0: Δεν ξέρω πώς γίνεται ρε φίλε, άλλος Θεός.
1: Στον Άγιο Νικόλα που περιμέναμε ότι θα έχει καλύτερο καιρό, ειδικά τώρα το καλοκαίρι.
0: Θυμάσαι εσύ να φυσάει ποτέ τόσο πολύ.
1: Ναι, έχει χαλάσει ο καιρό. Σούπα, αλλάξαν τα μελτέμια, στο είπα. Έχουν έρθει τα μελτέμια τον Ιούνιο, θα κάνει λίγο καλό καιρό τον Ιούλιο, έτσι λίγο δεν θα φυσάει. Μετά τον Αύγουστο πάλι μελτέμια, γεια σα.
0: Ακούω το Μάρτι, είπε μέσα και στι βροχέ.
1: Τα μιλάει ο παρουσιαστή.
0: Τρία μποφόρ βόρειου ανέμου στα Χανιά και ήλιο.
1: Μια χαρά. Οπότε δηλαδή Σαββατοκύριακο θέλουμε να πάμε καμιά πρώτα στα Χανιά, α πούμε.
0: Κάτσε να σου πω, νομίζω στα Χανιά θα έχει το καλύτερο.
1: Καλά θα είναι, καλύτερα θα είναι ο καιρός στο Σαββατοκύριακο στα Χανιά. Λοιπόν, επιστρέφουμε στη μουσική, παίξουμε λίγο Μιχάλη Ρακεντζίτο, εγώ και ο Πουφ. Η ώρα είναι 11 παρατέταρτο ημέρα Τρίτη σήμερα. Τι κάνετε, good morning.

0: πάμε καμιά βόλτα με το αμάξι?
1: Να περάσουμε πρώτα από τα Lidl στη γειτονιά να φουλάρουμε και μετά πάμε όπου θες.
0: Έχουν βάλει και καύσιμα.
1: Τα πάντα λέμε. Βενζίνη, δίζελ, αέριο και μάλιστα δωρεάν. Με Lidl Plus.
2: Με Lidl Plus, φουλάρεις και πας. Πάρε και εσύ μέρος στον μεγάλο Lidl Plus διαγωνισμό που μοιράζει καύσιμα Eco συνολικής αξίας 100.000 ευρώ σε 1.000 τυχερούς. Από 22 Ιουνίου έως 19 Ιουλίου ενεργοποίησε το κουπόνι που βρίσκεις στην εφαρμογή, κάνε αγορές άνω των 50 ευρώ, σκάναρε την ψηφιακή κάρτα Lidl Plus στο ταμείο και μπες αυτόματα στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα 250 τυχεροί κερδίζουν από μία δωροκάρτα Eco αξίας 100 ευρώ. Δυνατότητα συμμετοχής κάθε εβδομάδα. Lidl, γιατί αξίζει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Ποιος είναι ο Ζήνωνας Χριστοφίδης?
4: Ο σεφ του Ocean Seaside στην ανάληψη, που σε μαγεύει με τα πιάτα του. Ολόφρεσκο ψάρι, κρέας ορίμανσης μπροστά στη θάλασσα. Σούσι από τον σεφ Κομπαγιάση και πολλές ακόμα επιλογές.
3: Ωραίο ακούγεται το Ocean Seaside.
4: Και με παιδική χαρά. Ocean Seaside, στην ανάληψη. All Day Restaurant. Βρείτε μας στα social για κρατήσεις και για τα event του καλοκαιριού.
3: Αναλαμβάνουμε γάμους, βαπτίσεις και πάρτι γενεθλίων.
4: Ocean Seaside, στην ανάληψη. Music Club 105,8. Air Condition για τα αυτιά σου.
5: Αγαπημένοι φίλοι, αγαπημένοι ακροατές, ladies and gentlemen, αυτά.
0: Από τώρα.
5: Ναι, από τώρα.
0: Κουβέντες πάλι.
5: 11 η ώρα έχει πάει, ρε Σιμάνια.
0: Δεν θέλω, φύγω, ρε φίλε.
5: Από τις 7 παρα 10 το πρωί κάνω εκπομπή και έχω έρθει εδώ πέρα, έχω ξυπνήσει από τις 5 και έχω έρθει τις 6.30 εδώ στο ραδιόφωνο. Και είναι 11 το πρωί,
0: μια
5: ρε φίλε.
0: Μια μισή ώρα κάνει να έρθει στη δουλειά, να το κοιτάξει αυτό.
5: Μια μισή ώρα κάνω.
0: Μια μισή ώρα, από τις 5 δεν είπες ξύπνησες?
5: 5 ξυπνάω, μπάνιο, 6 ώρα φεύγω από το σπίτι, 6.30 περίπου είμαι εδώ, ετοιμάζομαι, 7 παρα 5 ξεκινάω.
0: Α, την εκπομπή. Καταλαβαίνεις λοιπόν ότι με κράζεις, εγώ ετοιμάζομαι πολύ πιο γρήγορα.
5: Ναι, και πώς ετοιμάζομαι, μισή ώρα θέλω εγώ να ετοιμαστώ.
0: Μα μισή ώρα δεν είναι από τις 5 μέχρι τις 6.
5: 5, ρε Σιμάνια, 5 ώρα σου λέω ξυπνάω. Μέχρι 5.30
0: 6 είπες πριν.
5: Ναι, μέχρι 6.
0: 6 στο χωριό.
5: Εντάξει, φεύγω 6 παρα 10, εκεί περίπου 6 παρα 4 φεύγω. Και 6.30 περίπου είμαι εδώ πέρα στο σταθμό. Μέχρι να παρκάρω δικό κτλ.
0: Να σου κάνω μια ερώτηση. Ναι. Που έρχεσαι, ας πούμε, το αχάραγο με την δροσούλα.
5: Πού παρκάρω, σου έχω πει. Πάνω εδώ στη
0: Βίγλα.
5: Στη Βίγλα, ναι.
0: Βρίσκεις κάθε μέρα, ρε.
5: Κάθε μέρα, αλλά πάρα πολλές φορές βρίσκω και ακριβώς έξω από το ασκληπείο, σου λέω. Παρκάρω εδώ στο ασκληπείο, εκεί που γεννήθηκε ο Γιώργος ο Μάρτης. Στο ασκληπείο που γεννήθηκε ο Γιώργος ο Μάρτης, εκεί απ' έξω ακριβώς παρκάρω.
0: Άκου κουβέντες. Μήπως να έρχομαι κι εγώ τόσο πρωί.
5: Μήπως να έρθεις 6 ώρα για να βρεις να παρκάρεις. Λοιπόν, τέλος πάντων, Μάνια, ευχαριστούμε, τα υπόλοιπα αύριο, ημέρα Τετάρτη, εντάξει.
0: Να είστε καλά.
5: Έλα, γεια.

0: Ωραίος είσαι, να δροσιστείς εσύ και όταν έρθει ο λογαριασμός του ρεύματος να παγώσουμε.
1: Χαλάρωσε αγάπη μου, το σπίτι είναι Easy Home.
0: Και?
1: Έχουμε εξοικονόμηση έως 70% σε ψύξη και θέρμανση. Χτίσαμε έξυπνα.
0: Easy Home, Σπύρος Αποστολάκης. Μειωμένο κόστος, ενεργειακή απόδοση, ταχύτητα.
1: Λύση σε ICF, ProCAT και συμβατικό. Αγίου Ιωάννη Χωστού 17, 2810-31-87-86.
0: Χτίσε έξυπνα με την Easy Home.
2: Έχεις ακούσει για το The Twins Beach Bar?
3: Διπλή διασκέδαση, διπλή απόλαυση.
2: Φαντάσου τον εαυτό σου να χαλαρώνεις την ξαπλώστρα πίνοντας χειροποίητο μοχίτο δίπλα στο κύμα.
4: The Twins Beach Bar. Τη μεγάλη παραλία του Αρίνα με ιδιωτικό πάρκινγκ. The Twins Beach Bar.
5: The Twins Beach Bar. Ζήστε το καλοκαίρι.
6: Σήμερα θα μάθουμε πώς λειτουργεί ένα σωστό κούφωμα. Πρέπει να δουλεύει τέλεια, όσο μεγάλο κι αν είναι. Να κρατάει έξω το κρύο και τη ζέστη, τον θόρυβο, την υγρασία και φυσικά τους απρόσκλητους επισκέπτες. Και να είναι απλά όμορφο. Αλουμινοδομή Αυτζής. Παντός τύπου κατασκευές αλουμινίου σιδήρου υψηλών προδιαγραφών. Αλουμινοδομή Αυτζής. Από το 1988. Απλά η δουλειά μας. Μάνου Κατράκη 153 Φοινικιά. Και στο avgis.gr. Αλουμινοδομή Αυτζής. Το α και το β στο κούφωμα.
7: Στην Αγαπάκης Dynamic γνωρίζουμε ότι το αυτοκίνητό σας είναι κομμάτι της ζωής σας. Γι' αυτό δεν προσφέρουμε απλώς ένα σέρβις, αλλά μια ολοκληρωμένη εγγύηση ασφάλειας και απόδοσης. Από ένα απλό σέρβις μέχρι τις πιο εξειδικευμένες εργασίες. Αγαπάκης Dynamic. Εγγύηση χωρίς εκπλήξεις στο ταμείο. Και για όσο διαρκούν οι εργασίες, σας παρέχουμε όχημα αντικατάστασης για να μην μένετε ποτέ εκτός δρόμου. Δεύτερο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνο 2811-754-764. Αγαπάκης Dynamic. Απόδοση χωρίς συμβιβασμούς.
8: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
9: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
8: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα!
9: Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
10: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
11: Full και λίγα λες.
10: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
11: Εγγύηση? Τι μου λες?
10: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
11: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
10: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
12: 15 χρόνια τώρα το Insurance Market κάνει την ασφάλιση απλή. Και τώρα κάνει λίγο πιο απλή και τη ζωή σου. Μπες στο insurancemarket.gr και λάβε μέρος στην κλήρωση για 15.000 ευρώ.

Καλημέρα, καλημέρα. Music Club 105,8. Εδώ είμαστε κι εμείς. Κωνσταντίνα Παπαδοπούλου, μία και μοναδική, στην παρέα σας για τις επόμενες 3 ώρες. Με την καλύτερη διάθεση πάνω απ' όλα, την καλύτερη ελληνική μουσική, τα πολλά και πλούσια τώρα που θα σας δώσω και σήμερα, αλλά και τα νέα της ημέρας. Τι λέτε, ξεκινάμε?

στην παρέα μας και σήμερα η αγαπημένη μας χορηγή, η Calco Cretan Aluminum Construction, που δεν λείπει ποτέ από την παρέα μας, βρίσκεται στα πεζά Ηρακλείου αλλά και στο calco.gr για να δεις τα κορυφαία προϊόντα της. Το κατάστημα Λελεδάκι Σου Όμο, με την καλοκαιρινή αντρική συλλογή του στο κέντρο της πόλης του Ηρακλείου, Δικαιοσύνης 17. Όμιλος Καρπαθιωτάκης, με τρία καταστήματα στην πόλη, όλα στη Λεωφόρο Κνωσού, Έντεχνο by Καρπαθιωτάκης, Residence by Καρπαθιωτάκης και φυσικά το Μεζόν, που έχει τα πιο exclusive και ιδιαίτερα έπιπλα. Μαζί μας και το Ocean Seaside, το αγαπημένο στέκι του καλοκαιριού. Βρίσκεται στην ανάληψη Χερσονήσου από πολύ νωρίς το πρωί για μπανάκι και καφεδάκι, μέχρι αργά το βράδυ που θα δοκιμάσεις μοναδικές γεύσεις στο εστιατόριο του Ocean. Επίσης έχει και παιδότοπο, οπότε μιλάμε για το απόλυτο στέκι.

0: το καλοκαίρι πάμε για το πιο hot event της χρονιάς. Το Σάββατο 27 Ιουνίου από τις 12 μέχρι τις 3 το μεσημέρι, το κατάστημα Κοτσόβολος στη Λεωφόρο Κνωσού 123 στο Ηράκλειο σας προσκαλεί στο απόλυτο summer party. Με το Music Club 105,8 να εκπέμπει ζωντανά, σε περιμένουν μοναδικές προσφορές για δώρο το ΦΠΑ με αγορά 2 προϊόντων και άνω. Μεγάλος διαγωνισμός καραόκε για να κερδίσεις καλοκαιρινές διακοπές αξίας 2.000 ευρώ, αλλά και παιχνίδια, events, δώρα, μουσική και δροσερά κεράσματα όλη μέρα. Κοτσόβολος Summer Party. Αυτό το καλοκαίρι το γιορτάζουμε όπως πρέπει, παρέα με το Music Club 105,8 και όλους τους μουσικούς παραγωγούς του. Μην το χάσεις.
1: Ακούστε σε λίγο.

0: έρχονται στον Music Club 105,8.
1: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίδη. Τόνο σαλάτα, μεξικάνα ή καλαμπόκι, συσκευασία 2 τεμαχίων, 30% φθηνότερα, 2,45. Τορτελίνι με τυριά, 250 γραμμάρια, 20% φθηνότερα, 1,19. Και Speculoos Dream, 170 γραμμάρια, 23% φθηνότερα, 1,75. Lidl, γιατί αξίζει.
2: Μην κουνηθείς, έτσι όπως κρατάς τη σαγκριά και πέφτει πάνω σου ο ήλιος, είσαι για φωτό.
3: Ναι, αλλά να φαίνονται και τα πιάτα με φόντο, τους κάκτους και τη θάλασσα.
2: Ω, γράφει ωραία στην κάμερα. Κάνε tag να σ' ανεβάσουν.
3: El Puerto, Mexican food by the beach και cocktails με θέα το απέραντο γαλάζιο.
2: El Puerto, κράτα τη στιγμή. Βόλτα με αμάξι. Μπα, βόλτα με αεροπλάνο. Too much. Βόλτα με κάτι προσιτό, αεράτο, οικονομικό. Ποδηλατάδικο Παπουτσιδάκης. Ποδήλατα κάθε τύπου και χρήσης. Αποκτήστε ένα από τα παγκοσμίω φήμης ποδήλατα Giant. Ποδήλατα Παπουτσιδάκης. Πλήρης γκάμα ανταλλακτικών και σέρβις από εξειδικευμένο προσωπικό. Και για την ασφάλεια εσάς και των παιδιών σας, μεγάλη ποικιλία σε είδη προστασίας του ποδηλάτη και κάθε είδους αξεσουάρ. Παπαναστασίου 205 και στα social. Ποδηλατάδικο Παπουτσιδάκης. Η πιο όμορφη βόλτα.
4: Πόπο, πού το βρήκες αυτό το t-shirt? Και οι κάλτσες, πόπο, τα σπάνε, μπρο.
5: Στο Six Seven Store, το μικρότερο κατάστημα της πόλης μας με τα πιο ιδιαίτερα fashion προϊόντα. Unisex t-shirts, funky cultures και μοναδικά καπέλα που τα φτιάχνεις εσύ με charms και stickers που σε εκφράζουν.
4: Και πού είναι αυτό?
5: Στο κέντρο του Ηρακλείου, δίπλα στα goodies, Ψαρομιλίγων 6. Ή μήπως 7.
2: Six Seven Store, Ψαρομιλίγων 6. Ή 7. Δίπλα στα Goodies. Τώρα, νέο κατάστημα 6-7 στη Χερσόνησο. Ελευθερίου Βενιζέλου 162.
6: Let the games begin. Aqua Plus Water Park.
7: Ζήσε την απόλυτη καλοκαιρινή εμπειρία.
6: Aqua Plus. The biggest water park in Greece.
8: Πάνω από 30 διαφορετικές νεροτσουλίδρες για μικρούς και μεγάλους.
6: More than 30 different slides, action games, and facilities. All specially designed for kids and adults. A breath away from Hersonisos. And remember, what happens in Aqua Plus stays in Aqua Plus.
9: Το Ηράκλειο Bowling Center επιστρέφει ανακαινισμένο. Φέραμε από την Αμερική τις πιο προηγμένες μηχανές bowling, πρώτη στην Ελλάδα. Νέοι χώροι, φρέσκα ηλεκτρονικά, νέα διάθεση. Bowlingcenter.gr. Έλα να το ζήσεις.
10: Μπαμπά, τι είναι οδική βοήθεια?
11: Αν μείνουμε στο δρόμο, έρχεται βοήθεια.
10: Και η νομική προστασία?
11: Προστασία, αλλά νομική.
10: Και η απαλλαγή?
11: Αυτό δεν είναι και τόσο απλό, να σου εξηγήσω.
10: Ή μπορούμε απλά να μπούμε insurance market?
11: Απλό είναι να έχεις κάποιον να σου εξηγεί τα ασφαλιστικά ανθρώπινα. Στο insurance market βρίσκεις εύκολα όσα χρειάζεσαι και έχεις δίπλα σου ανθρώπους να σε βοηθούν σε κάθε βήμα. Insurance market. 15 χρόνια κάνουμε την ασφάλιση απλή.
12: Τι θα κάνουμε με τα παιδιά μας το καλοκαίρι? Θα σκαρφαλώνουν στους τοίχους.
13: Τα έγραψα στο εκπαιδευτήριο Summer Camp E-Sophia.
14: Εκπαιδευτικό Summer Camp.
13: Στα E-Sophia. Τα παιδιά δεν τρέχουν ανεξέλεγκτα κάτω από τον ήλιο. Μαθαίνουν διασκεδάζοντας. Κάνουν επανάληψη της περσινής τάξης. Προετοιμάζονται για την επόμενη και απασχολούνται με δραστηριότητες όπως ρομποτική, οικαστικά, πυλογλυπτική.
14: Εκπαιδευτικό Summer Camp E-Sophia. Τσαλικάκι, Επισκοπή, Καστέλη.
13: Περιορισμένες θέσεις. Τηλεφωνικό κέντρο 2810 256425. Τσαλικάκι, Επισκοπή. Καστέλη.
15: Για φημίσεις, γέλα!
16: Βάλε τώρα μουσική.
17: Ένας μαραθώνιος μουσικής ξεκινάει τώρα.
18: Μόνο επιτυχίες.
19: Μόνο επιτυχίες.
18: Μόνο επιτυχίες.
17: Music Club 105,8. Δώσε ένταση.

Music Club 105,8. Εδώ είμαστε και πάλι και είμαστε πάρα πολύ hot, hot. Κάνει ζέστη 27 βαθμούς Κελσίου το θερμόμετρο αυτή τη στιγμή. Και ετοιμαζόμαστε πυρετοδός για το πιο hot event της χρονιάς. Παρέα με τον Κοτσόβολο που τόσο αγαπάμε το Σάββατο αυτό, 27 Ιουνίου, παιδιά. Σας προσκαλώ όλους από τις 12 το πρωί έως τις 3 το μεσημέρι στο κατάστημα Κοτσόβολο, ηλιοφόρο Κνωσού 123. Γιατί θα είμαστε εκεί όλα τα παιδιά του Music Club 105,8 με τη μουσική μας για το απόλυτο summer party. Θα εκπέμπουμε ζωντανά λοιπόν το Σάββατο από το Κοτσόβολο στην Λεωφόρο Κνωσού με πολλά δώρα, με πολλούς διαγωνισμούς και με μια μεγάλη πρόκληση να κερδίσεις τις καλοκαιρινές σου διακοπές, αφού θα κάνουμε και διαγωνισμό καραόκε όπου κάποιος θα είναι ο τυχερός που θα κερδίσει τις καλοκαιρινές σου διακοπές. Θέλω να κάνετε από τώρα ζέστα μας την φωνούλα σας, ξέρετε, γαργάρες και τα λοιπά και τα λοιπά, πιείτε και κανένα αυγό ομό, έτσι το κάνουμε εμείς οι παρουσιαστές αλλά και οι τραγουδιστές, για να μου έρθετε στον Κοτσόβολο το Σάββατο το μεσημέρι και που ξέρεις μπορεί να κερδίσεις καλοκαιρινές διακοπές. Επίσης να σε ενημερώσω ότι με αγορά 2 προϊόντων και άνω είναι δώρο η αξία του ΦΠΑ. Σας περιμένουμε λοιπόν το Σάββατο αυτό παρέα με Music Club 105,8 στο κατάστημα Κοτσόβολος στη Λεωφόρο Κνωσού από τις 12 μέχρι τις 3 το μεσημέρι. Μετά πας και παραλία.

0: Καλοκαίρι στην Κρήτη. Καλοκαίρι στην Κρήτη. Παρέα με το καλύτερο ραδιόφωνο και τους καλύτερους ακροατές. Music Club 105,8. Ακούστε.
1: Εδώ με τους καλύτερους ακροατές στο Music Club 105,8 και με τις καλύτερες επιχειρήσεις, όπως είναι το κατάστημα Λελεδάκης που βρίσκεται στο κέντρο της πόλης Δικαιοσύνης 17, το οποίο παρουσιάζει μια υπέροχη αντρική κολεξιόν για το καλοκαίρι 2026, όπου θα βρεις μαγιό σου μεγάλη ποικιλία, θα βρεις look για την παραλία, πολύ ωραία t-shirt, βραδινές εμφανίσεις για τους άντρες μας, ακόμα και κουστούμια στον πρώτο όροφο του καταστήματος. Πάμε να κάνουμε και ένα διαγωνισμό, να δώσω και σήμερα μια δωρεπιταγή αξίας 30 ευρώ σε έναν τυχερό ακροατή μας, αλλά θα το κάνουμε έτσι με διαγωνισμό για να δω τις γνώσεις σας επάνω στο κατάστημα Λελεδάκης. Θέλω λοιπόν να στείλετε στο Viber, αποθηκεύστε τον αριθμό Viber του σταθμού μας 6970 11 10 58. Είναι πάρα πολύ εύκολο γιατί λύγει στην συχνότητά μας. 6970 11 10 58. Στέλνετε λοιπόν πόσα χρόνια λειτουργεί το κατάστημα Λελεδάκης. Αυτό θα κάνουμε σαν quiz σήμερα και όποιος απαντήσει σωστά θα πάρει την δωρεπιταγή αξίας 30 ευρώ να πάει στο κατάστημα Λελεδάκης και να ντυθεί όπως θέλει. Πόσα χρόνια λειτουργεί λοιπόν το κατάστημα Λελεδάκης, γιατί είναι από τις παλαιότερες επιχειρήσεις, να ξέρετε, στην πόλη του Ηρακλείου. Μια οικογενειακή επιχείρηση έτσι πάει από γενιά σε γενιά. Αυτό θέλω να μου απαντήσετε μέσω Viber για να δώσουμε την δωρεπιταγή μας. Έχω ετοιμάσει για τη συνέχεια Νίνο με Ζόζεφιν. Τι κάνεις, για να μου πείτε και τι κάνετε στα μηνύματά σας, όχι τίποτα άλλο. Είστε καλά, είστε συντονισμένοι, είστε εδώ στο Music Club.

Στην ηλεκτρονέτ Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης οι τιμές χωράρουν στις συσκευές ψύξης. Μόνο στα καταστήματά μας έως Σάββατο 27 Ιουνίου. Ανοξείδωτος ψυγειοκαταψύκτης Λίπχερ 2x60 με 10 χρόνια εγγύηση μόνο 599 ευρώ. Ανοξείδωτος ψυγειοκαταψύκτης LG 1.86x60 μόνο 489 ευρώ. Ψυγείο Εσκιμό 1.43x55 με 4 έτη εγγύηση μόνο 219 ευρώ. Καταψύκτης Μιντέα χωρητικότητας 99 λίτρων μόνο 179 ευρώ. Και όλα τα ψυγεία και καταψύκτες στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς σε έως 40 άτοκες δόσεις και με αγορές από 449 ευρώ και άνω δώρο 48 μπύρες Σέζα, γιατί καλοκαίρι χωρίς μπύρα δεν γίνεται. Ηλεκτρονέτ Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Και το καλοκαίρι το επίκεντρό μας είσαι εσύ.

0: από εμφάνιση. Κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικός cruise review.
2: Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Κατεβαίνει κυριολεκτικά παντού. Τώρα, το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό live casino παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
3: Αγάπη μου, σήμερα θέλω κάτι ξεχωριστό. Να χαλαρώσω σε μια ξαπλώστρα στη θάλασσα.
4: Το έχω. Πάμε Caravel στην Αμουδάρα.
3: Έχει κάτι καλό να φάμε?
4: Από σούσι και απίθανα κοκτέιλ μέχρι απολαυστικές δημιουργίες με φρέσκα υλικά από ντόπιους παραγωγούς δίπλα στο κύμα.
3: Caravel, η exclusive πλευρά της διασκέδασης. Από το πρωί για καφέ, snack, brunch, έως το βράδυ με κρέαση ψάρι με την υπογραφή του διακεκριμένου σεφ Χρήστου Λάπα.
4: Caravel, 2810 824 724. Εκεί που η ηρεμία γίνεται πολυτέλεια.
5: Από την πλατεία Ελευθερίας για όλο το νησί του Μίνωα. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Μόνο επιτυχίες. Music Club 105,8. Στο ίντερνετ musicclub.gr. Ραδιόφωνο όπως το θες.
6: Όταν ήταν μικρή, ήθελε να γίνει πριγκίπισσα. Ναι, δύσκολη γέρια για πρίγκιπες. Μετά ήθελε να γίνει βασίλισσα της νύχτας.
7: Άστο, κορίτσι μου, άστο, δεν κάνεις.
6: Τελικά έγινε η βασίλισσα του ραδιοφώνου και σου φτιάχνει την ημέρα εδώ και χρόνια στο Music Club 105,8. Κωνσταντίνα Παπαδοπούλου, μία και μοναδική, κάθε πρωί 11 με 2 στο Music Club 105,8. Lady Dynamia. Άσε που έχει και την καλύτερη παρέα. Μαζί της η Άρτεμις Πεντζοπούλου.

Music Lab 105,8 είναι και μοναδικό ο σταθμό. Μία και μοναδική Κωνσταντίνα εδώ στην παρέα σα. Και φυσικά η Κάλκο μα, η Κάλκο Κρέταν Αλουμίνιουμ Construction. Αν χτίζει, αν ανακαινίζει, είναι στα πεζά Ηρακλείου. Είναι η κορυφαία εταιρεία στο είδο τη, με έτοιμα κουφώματα αλουμινίου φυσικά και για του φίλου κατασκευαστέ. Συνεπίπεδε πόρτε ασφαλεία εξειδικεύεται η Κάλκο μα και με τεχνολογία εχμή και με φωτισμό και σε πολλά και διαφορετικά σχέδια. Δύο κλιματικέ πέργολε, κάγκελα παντό τύπου, σίτε και με χρωματιστό πλαίσιο τώρα που είναι η εποχή του και άλλα πολλά που θα δει στο calco.gr. Πάμε λίγο στην αγαπημένη μα τοπιό, την Μάρο Κοντού, η μεγάλη κυρία του ελληνικού κινηματογράφου. Για ένα τη μέρα νοσηλεύεται, συνεχίζει να νοσηλεύεται μάλλον στο νοσοκομείο Αττικών στην Αθήνα. Από ό,τι βλέπω, είχε και τι πρώτε τη επισκέψει από αγαπημένα τη πρόσωπα, αν και στην αρχή τη το απαγόρευαν οι γιατροί. Μην ξεχνάτε ότι η Μάρο Κοντού, παιδιά, 21 Ιουνίου, πριν από δύο ημέρε, έκλεισε τα 92. Αχ, τα χρόνια σου να φτάσω, Μάρο Κοντού. Και τι στον κόσμο. Μάλιστα, τη έκαναν και έκπληξη. Πήγαν με τούρτα στο δωμάτιο του νοσοκομείου και εκείνη έσβησε τα 92 κεράκια τη. Ελπίζουμε να είναι περαστικά, να το ξεπεράσει και αυτό. Γιατί η αλήθεια είναι ότι τα τελευταία χρόνια έχουμε χάσει όλους τους μεγάλους, και στον χώρο του θεάτρου, της υποκριτικής, και στον χώρο του τραγουδιού. Οπότε θέλουμε πάρα πολύ έτσι να τα καταφέρει, που από ό,τι φαίνεται θα τα καταφέρει η Μάρο Κοντού, πολύ πολύ αγαπημένη. Βλέποντας στα social και κάποιες φωτογραφίες που κυκλοφόρησαν από τα νιάτα της, παιδιά, πόσο όμορφη ήταν η Μάρο Κοντού, σαν αρχαία Ελληνίδα. Πράγματι από τις πιο ωραίες γυναίκες της Ελλάδας και από τις πιο όμορφες ηθοποιούς. Περαστικά να είναι. Γιατί, Μάρο μου, θυμίζεις κάτι από Ελλάδα, όπως λέει και η Κατερίνα Λιόλιου στη συνέχεια.

0: πήρες όλα.
1: Ναι.
0: Μαγιό αντιλιακό ραδιόφωνο.
1: Ναι καλέ, όλα.
0: Φύγαμε.
2: Το αντιλιακό μου, το μαγιό μου και το ραδιόφωνο μου.
0: Music Club 105,8.
3: Το παρεάκι σου στην παραλία.
4: Το παρεάκι σου στην παραλία και όχι μόνο, αλλά και στην πόλη. Τρελό καλοκαίρι θα ζήσουμε πάλι. Τρέχει και ο διαγωνισμός μας για το κατάστημα Λελεδάκης για να σας δώσω μία δωρεπιταγή να πάτε να αντιθείτε σε στα αγόρια μας. Θέλω να μου στείλετε ή στο Viber του σταθμού 6970111058 είναι ο αριθμός ή στο Instagram πόσα χρόνια λειτουργεί το κατάστημα Λελεδάκης. Και όχι, δεν είναι 40 που μου έστειλε η φίλη μου η Μαρία. Στείλτε λοιπόν πόσα χρόνια λειτουργεί το κατάστημα Λελεδάκης για να κερδίσετε μία δωρεπιταγή. Θέλω να στείλω τα φιλιά μου και την αγάπη μου στους μακρινούς μας φίλους που είστε πάρα πολύ και σήμερα από ό,τι βλέπω, από Αμερική, από Τσεχία, από Γερμανία, από Αγγλία μας ακούν αυτή τη στιγμή. Εντάξει, το Ιράν δεν λείπει ποτέ από την παρέα μας. Δεν ξέρω, πρέπει να έχω μεγάλο fan club παιδιά στο Ιράν, γιατί βλέπω και πάρα πολλούς χρήστες που ακούν αυτή τη στιγμή, είτε από τον υπολογιστή τους είτε από το κινητό τους. Η Γερμανία μας ακούει, η Σερβία, η Ρουμανία, η Γαλλία και άλλες πολλές χώρες. www.musicclub1058.gr είναι το νέο μας site. Μπαίνετε και εκεί και μας ακούτε. Φυσικά και σε όλες τις πλατφόρμες, αλλά και εντελώς δωρεάν εφαρμογή μας στα κινητά σας και σε iPhone και σε Android. Πάμε να ακούσουμε ένα Θοδωρή Φέρη. Μου ζητήσατε Θοδωρή Φέρη. Έρχεται, παιδιά, μετράμε αντίστροφα αρχές Ιουλίου για μεγάλη συναυλία στο Παγκρίτιο Στάδιο. Και να ξέρετε ότι ο Θοδωρής ο Φέρης το περιμένει πάρα πολύ καιρό αυτό. Είχαμε μιλήσει και το χειμώνα που είχα πάει στο Ρωμαίο να τον ακούσω στην Αθήνα και μου έλεγε Κωνσταντίνα με μεγάλη χαρά και ανυπομονησία. Θέλω να γεμίσει το Παγκρίτιο. Πιστεύω ότι θα γίνει χαμός. Εξάλλου ο Θοδωρής Φέρης είναι από τους πιο αγαπημένους καλλιτέχνες αυτή τη στιγμή. Εμείς βέβαια που τον γνωρίζουμε παλιά από τα ξεκινήματά του, τον λατρεύουμε ακόμα περισσότερο.

Νούμερο 1 στις επιτυχίες, νούμερο 1 όμως και στα events. Μην ξεχνάτε ότι το Σάββατο αυτό σας περιμένουμε όλους στον Κοτσόβολο, στο κατάστημα της Λεωφοροκνωσού. Μεγάλο summer party από τον Κοτσόβολο και το Music Club 105,8 από τις 12 το μεσημέρι του Σαββάτου έως τις 3 το μεσημέρι. Όπου θα είμαστε εκεί, θα παίξουμε ζωντανά μουσική, θα σας δώσουμε πολλά και πλούσια δώρα και θα κάνουμε και έναν μεγάλο διαγωνισμό καραόκε για να κερδίσεις καλοκαιρινές διακοπές αξίας 2.000 ευρώ, παρακαλώ. Αλλά και πολλά άλλα παιχνίδια, events, δώρα, κεράσματα. Και να σας ενημερώσω ότι αν κάνετε αγορές πάνω από 2 προϊόντα, θα είναι και δώρο η αξία του ΦΠΑ. Το μεγαλύτερο summer party λοιπόν είναι εδώ, στον Κοτσόβολο, στη Λεωφοροκνωσού. Σάββατο 27 Ιουνίου, παρέα με Music Club 105,8 και όλους τους παραγωγούς που θα είμαστε εκεί φυσικά για να παίξουμε την καλύτερη μουσική, αλλά και για να παίξουμε μαζί σας και να κάνουμε πολλά παιχνίδια και διαδραστικά events σαν και αυτά που κάνει μόνο ο Κοτσόβολος και ο Music Club.

0: βρίσκονται στον Music Club 105,8.
1: Όπα, τι βλέπω φίλε, καινούριο αμάξι. Το παλιό είναι, απλώς το έπλυνα και επανέφερα το χρώμα. Και έγινε έτσι. Wow, εδώ μιλάμε για κανονική μεταμόρφωση. Όχι αγόρι μου, μιλάμε για Auto Clean Αερικός. Η πιο ολοκληρωμένη πρόταση για καθαρισμό αυτοκινήτων στο Ηράκλειο. Auto Clean Αερικός. Εσωτερικό και εξωτερικό πλύσιμο, βιολογικός καθαρισμός, γυάλισμα, κέρωμα, αδιαβροχοποίηση, τοποθέτηση φημέ τζαμιών. Τηλέφωνο 6976-412405. Auto Clean Αερικός. Και έχεις ένα νέο αμάξι ολοταχώς.
2: Let the games begin. Aqua Plus Water Park.
3: Ζήσε την απόλυτη καλοκαιρινή εμπειρία.
2: Aqua Plus, the biggest water park in Greece.
4: Πάνω από 30 διαφορετικές νεροτσουλίδρες για μικρούς και μεγάλους.
2: More than 30 different slides, action games, and facilities. All specially designed for kids and adults. A breath away from Hersonisos. And remember, what happens in Aqua Plus stays in Aqua Plus.
5: Το Ηράκλειο Bowling Center επιστρέφει ανακαινισμένο. Φέραμε από την Αμερική τις πιο προηγμένες μηχανές bowling, πρώτη στην Ελλάδα. Νέοι χώροι, φρέσκα ηλεκτρονικά, νέα διάθεση. Bowlingcenter.gr. Έλα να το ζήσεις.
6: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίδη. Το νοσαλάτα, μεξικάνα ή καλαμπόκι, συσκευασία 2 τεμαχίων, 30% φθηνότερα, 2,45. Τορτελίνι με τυριά, 250 γραμμάρια, 20% φθηνότερα, 1,19. Και Speculoos Dream, 170 γραμμάρια, 23% φθηνότερα, 1,75. Lidl, γιατί αξίζει.
7: 15 χρόνια τώρα, το Insurance Market κάνει την ασφάλιση απλή. Και τώρα, κάνει λίγο πιο απλή και τη ζωή σου. Μπες στο insurancemarket.gr και λάβε μέρος στην κλήρωση για 15.000 ευρώ.
8: Τι θα κάνουμε με τα παιδιά μας το καλοκαίρι? Θα σκαρφαλώνουν στους τοίχους.
9: Τα έγραψα στο εκπαιδευτήριο Summer Camp ή Sofia.
10: Εκπαιδευτικό Summer Camp.
9: Στα ή Sofia. Τα παιδιά δεν τρέχουν ανεξέλεγκτα κάτω από τον ήλιο. Μαθαίνουν διασκεδάζοντας. Κάνουν επανάληψη της περσινής τάξης, προετοιμάζονται για την επόμενη και απασχολούνται με δραστηριότητες όπως ρομποτική, οικαστικά, πυλογλυπτική.
10: Εκπαιδευτικό Summer Camp ή Sofia. Τσαλικάκι, Επισκοπή, Καστέλη.
9: Περιορισμένες θέσεις. Τηλεφωνικό κέντρο 2810-2564-25. Τσαλικάκι, Επισκοπή, Καστέλη.
11: Θέλεις έπιπλα ποιοτικά και οικονομικά? Μοντέρνα ή διαχρονικά? Ό,τι έπιπλα και αν θέλεις, μία είναι η επιλογή.
12: Έπιπλο Πατσουράκης.
11: Εδώ θα τα βρεις όλα στις καλύτερες τιμές.
12: Έπιπλο Πατσουράκης.
11: Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 99 στο Ηράκλειο.
12: Έπιπλο Πατσουράκης.
11: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία για άνεση στις αγορές σας.
12: Έπιπλο Πατσουράκης. Τα καλύτερα έπιπλα στις καλύτερες τιμές.
13: Διαφημίσεις! Γέλα!

Music Club 105,8. Εδώ είμαστε και πάλι. Επιστρέψαμε ημέρα Τρίτη. Ωραία ημέρα για να πας στο Ocean Seaside στην ανάληψη Χερσονήσου. Μην ξεχνάς ότι κάθε βραδιά έχει και ένα διαφορετικό event Ocean. Ξεκινάει τη Δευτέρα με σαξόφωνο η βιολή. Την Τρίτη έχουμε τον DJ μας που μιξάρει τις μεγαλύτερες ελληνικές και ξένες επιτυχίες. Τετάρτη επίσης DJ. Την Πέμπτη έχει live με μια φωνάρα, μια φοβερή τραγουδίστρια. Την Παρασκευή και το Σάββατο εννοείται έχει τον DJ εκεί στην παραλία. Τον στείλουν παιδιά και στην παραλία. Να ξέρετε, ωστόσο, είναι μαγευτικά γιατί βάζουν και δύο τζάκια για πιο κοζή ατμόσφαιρα. Όπου κάτσε εκεί στου αναπαυτικού καναπέδε πάνω στην άμμο και πίνει κοκτέιλάρε και ακού και τον DJ. Ενώ την Κυριακή έχουν

όμως ότι έρχεται ένα άλλο νέο κοκτέιλ που στην Ευρώπη το αποκαλούν, στην Ευρώπη και στην Αμερική, το κοκτέιλ του καλοκαιριού. Το Hugo Spritz είναι ένα κοκτέιλ που εμφανίστηκε πολύ παλαιότερα, αλλά μάλλον δεν πήρε τη θέση έτσι που του άρμοζε. Έχει κυκλοφορήσει από τις αρχές της δεκαετίας του 2000, όμως σήμερα ζει την χρυσή του εποχή. Το Hugo Spritz λοιπόν είναι ένα ανάλαφρο κοκτέιλ με λικέρ σαμπούκου, προσέκο και ανθρακούχο νερό που το κάνει πιο light. Μάλιστα μέσα βάζουν δυόσμο, είναι διάφανο το κοκτέιλ και θυμίζει πάρα πολύ μοχίτο. Αυτή τη στιγμή λοιπόν γνωρίζει εντυπωσιακή άνοδο σε Ευρώπη και Ηνωμένες Πολιτείες, με πολλούς bartenders ανά τον κόσμο να μιλούν για την μεγαλύτερη τάση του φετινού καλοκαιριού. Οπότε αν πας στο Ocean Society, έχει βέβαια εξαιρετικά κοκτέιλ και δικά του. Ζήτα όμως και ένα Hugo Spritz, έτσι για να το δοκιμάσουμε, ρε παιδί μου, να δούμε μήπως φύγουμε και λίγο από το Aperol. Ιδίως εμείς οι γυναίκες που πίνουμε πάρα πολύ Aperol.

0: 95,8.
1: Παίζουμε δυνατά σε κάθε παραλία, παίζουμε όμως και σε όλα τα νησιά, όχι μόνο στην Κρήτη, μέσα από το διαδίκτυο. Και θέλω να σας πάω λίγο στα δικά μας ελληνικά νησιά, διότι Times, η κορυφαία έτσι αγγλική εφημερίδα και από τις μεγαλύτερες στον κόσμο, έκανε ένα πολύ ωραίο αφιέρωμα στα ελληνικά νησιά, τα οποία λέει δημιουργούν στους τουρίστες την απόλυτη γαλήνη. Εκτός από τα μεγάλα νησιά όπως είναι το δικό μας η Κρήτη, τα πολύ γνωστά όπως είναι η Πάρος, η Μύκονος και η Σαντορίνη, οι Times λοιπόν προτρέπουν τον κόσμο να επισκεφτεί τα μικρότερα γαλήνια νησιά για ξεκούραστες διακοπές, φυσικά σε σμαραγδένια νερά. Έτσι λοιπόν, στη λίστα που βλέπω εδώ μπροστά μου, σύμφωνα με την Times, πρώτοι έχουν βάλει την Αίγινα. Εκπληκτικό νησί, παιδιά. Έχω πάει στην Αίγινα, από τα ωραιότερα ελληνικά νησιά. Και όντως έτσι η Αίγινα σου βγάζει πολύ ησυχία και πολύ ξεκούραση. Πρώτοι λοιπόν στη λίστα της Times είναι η Αίγινα. Ακολουθούν Αστυπάλια, Ανάφη, Λειψή, Άνδρος στην πέμπτη θέση, εκεί που θέλω να πάω φέτος το καλοκαίρι. Καλά, κάθε καλοκαίρι λέω θα πάω στην Άνδρο και δεν πάω, ελπίζω φέτος να τα καταφέρω. Ακολουθεί Φολέγανδρος, η Νήσιρος, η Σύρος, η πανέμορφη Σύρος, το Μεγανήσι, η Αλόνισος, εξαιρετική Αλόνισος, έχω πάει, ψηφίζω Δαγκωτό Αλόνισο. Και να ξέρετε ότι στην Αλόνισο είναι και το θαλάσσιο πάρκο της Ελλάδας, οπότε κολυμπώντας εκεί στην μύτη της Αλονίσου μπορεί να συναντήσετε φώκες, δελφίνια, έχει συμβεί και σε μένα αυτό και είναι εκπληκτικό το θέαμα. Ακολουθεί το Αγκίστρι που έχει ανέβει πάρα πολύ, η Μήλος, η Πάτμος, τα Κύθυρα που είναι κοντά μας, από τα Χανιά πας στα Κύθυρα, το Καστελόριζο, η Σέριφος και η Σύφνος. Αυτά λοιπόν είναι τα 17 ελληνικά νησιά που προσφέρουν γαλήνη ατμόσφαιρα, αυθεντικές εμπειρίες και εικόνες που θυμίζουν Ελλάδα μιας άλλης εποχής. Πάρα πολύ ωραία να τα επισκεφτείτε λοιπόν, αν θέλετε κάτι διαφορετικό, γιατί έχουμε τόσο πολλά νησιά που είναι αμαρτία να πηγαίνουμε στα ίδια και στα ίδια. Να δούμε και τα πιο μικρά νησιά μας. Όλα είναι πανέμορφα εξάλλου. Είναι ευλογία να ζεις στην Ελλάδα, αυτό είναι το μόνο σίγουρο.

0: Μένεις εδώ.
1: Ποιος είναι ο Ζήνωνας Χριστοφίδης?
2: Ο σεφ του Ocean Seaside στην ανάληψη, που σε μαγεύει με τα πιάτα του. Ολόφρεσκο ψάρι, κρέας ορίμανσης μπροστά στη θάλασσα. Σούση από τον σεφ Κομπαγιάση και πολλές ακόμα επιλογές.
1: Ωραίο ακούγεται το Ocean Seaside.
2: Και με παιδική χαρά. Ocean Seaside, στην ανάληψη. All Day Restaurant. Βρείτε μας στα social για κρατήσεις και για τα event του καλοκαιριού.
1: Αναλαμβάνουμε γάμους, βαπτίσεις και πάρτι γενεθλίων.
2: Ocean Seaside, στην ανάληψη.
3: Νιώθω πίεση.
4: Αφού σ' αρέσει.
3: Εννοείται. Speedwash είναι αυτό. Δεν είναι τυχαίο. Πλήσιμο.
2: Speedwash. Τα πιο σύγχρονα μηχανήματα στην Κρήτη. Με υψηλές πιέσεις και κορυφαία καθαριστικά. Για αστραφτερό αυτοκίνητο ή μηχανή. Μεγάλος, άνετος χώρος και εξυπηρέτηση από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Κερδίστε 20% επιπλέον χρόνο πλησίματος με την κάρτα μέλους. Speedwash. Στην Παπαναστασίου, πίσω από τον Άγιο Ευγένιο. Speedwash. Πίεση που αρέσει πολύ.
5: Έχεις ακούσει για το The Twins Beach Bar?
6: Διπλή διασκέδαση, διπλή απόλαυση.
5: Φαντάσου τον εαυτό σου να χαλαρώνεις την ξαπλώστρα πίνοντας χειροποίητο μοχίτο δίπλα στο κύμα.
7: The Twins Beach Bar. Τη μεγάλη παραλία του Αρίνα με ιδιωτικό πάρκινγκ. The Twins Beach Bar.
8: The Twins Beach Bar. Ζήστε το καλοκαίρι.

0: εμφάνιση. Κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό cruise review.
2: Let the games begin. Aqua Plus Water Park.
3: Ζήσε την απόλυτη καλοκαιρινή εμπειρία.
2: Aqua Plus. The biggest water park in Greece.
4: Πάνω από 30 διαφορετικές νεροτσουλίθρες για μικρούς και μεγάλους.
2: More than 30 different slides, action games, and facilities. All specially designed for kids and adults. A breath away from Hersonissos. And remember, what happens in Aqua Plus stays in Aqua Plus.
5: Για ποιότητα και οικονομία, έχεις έναν φίλο κριτικό.
6: Έως το Σάββατο, ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες το κιλό τώρα μόνο 4,99 και χοιρινά σουβλάκια μόνο 5,99. Ελληνικά καρπούζια σε απίστευτη τιμή το κιλό τώρα μόνο 49 λεπτά και πεπόνια μόνο 99 λεπτά.
5: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
7: Από την κορυφή του Ψιλωρίτη

Τζάκι Ο, εντάξει, τα σπάει η Ελένη Φουρέιρα στο νέο της τραγούδι. Τζάκι Ο ήταν αυτή, απόλυτο fashion icon. Ακόμα οι τάσεις που λάσαρε τότε η Τζάκι, να ξέρετε, έτσι είναι στην μόδα. Για μια Ελένη Φουρέιρα που μας χαρίζει μια επιτυχία μετά από την άλλη, έρχεται και εκείνη τον Ιούλιο σε μεγάλη συναυλία στο Παγκρίτιο Στάδιο. Όλα αυτά βέβαια θα σας τα λέμε αναλυτικά όταν είναι η ώρα. Γιατί ο αγαπημένος σταθμός στηρίζει τις μεγαλύτερες συναυλίες και όλα τα μεγάλα ονόματα που θα έρθουν και πάλι φέτος στο νησί μας. Όμιλος Καρπαθιωτάκης, μην το ξεχνάτε, είναι στη Λεωφόρο Κνωσού με τρία καταστήματα: το έντεχνο by Καρπαθιωτάκης, το Residence αλλά και το Maison, που έχει τα πιο ιδιαίτερα exclusive κομμάτια και πολλά πολλά trend διακοσμητικά. Έπιπλα για όλα τα σπίτι, λειτουργικά, χειροποίητα, έπιπλα δηλαδή που αντέχουν για μια ζωή, σε μια τεράστια συλλογή στα τρία καταστήματα, όπου θα πας στη Λεωφόρο Κνωσού να τα επισκεφτείς και τα τρία διαφορετικά θα μπεις στα site των εταιριών. Ακούγοντας τώρα έτσι την Ελένη Φουρέιρα στο νέο της τραγούδι και παίζοντας και πριν τραγουδάκια από τα παλιά, όπως ήταν ο Χαριτοδιπλωμένος που έβαλε το βραδινό μπανάκι κτλ, μου ήρθε στο μυαλό ο Γιώργος Ολεμπέσης, ο φίλος μου. Μάλιστα, βλέπω εδώ κάτι φωτογραφίες, ευτυχισμένος με τη σύζυγό του και με τον μοναχογιό του, τον Αναστάση. Και σε μια βαθιά προσωπική συνέντευξη, ο Star των 90s, Γιώργος Λεμπέσης, είπε ότι ήρθε ο γιος μου και μου άλλαξε όλη μου τη ζωή. Δηλαδή, βρήκα, λέει, ένα νέο νόημα να ζω. Από τους πολύ αγαπημένους μας και πολύ καλό παιδί, να ξέρετε, ο Γιώργος Λεμπέσης. 25 χρόνια με τη σύζυγό του, να σας τα πω εγώ τώρα, κουτσομπόλα που τα ξέρω όλα. 25 χρόνια, ήρθαμε πιο κοντά μετά την γέννηση του γιού μας με τη σύζυγό μου. Έχουμε μια αληθινή αγάπη και πάνω απ' όλα ειλικρίνεια και σεβασμό μεταξύ μας. Έτσι πρέπει να είναι τα ζευγάρια. Πάντως ο Λεμπέσης γίνει χαζομπαμπάς. Εμείς, λέει, είναι μπαμπάδες, έχουμε πάρα πολλά, λέει, και γενικότερα οι γονείς, πολλές δραστηριότητες και δεν βλέπουμε τα παιδιά μας. Εγώ, λέει, προσπαθώ να είμαι συνέχεια μαζί με το γιο μου. Μπράβο στο Γιώργο Λεμπέση. Και επειδή ακούσαμε Τζάκι Ο και Ελένη Φουρέιρα, θυμήθηκα τότε που ο Γιώργος Λεμπέσης είχε τραγουδήσει για ένα άλλο είδωλο. Για ποια? Μα για την Μέρλιν Μονρό, φυσικά.

Music Club 105,8. Το καλοκαιρινό ραδιοφωνό.

0: για παλίτσα με τη Μαρίνα Νικολή. Music Club 105,8.
1: Έλα, ώρα για παλίτσα. Είσαι τόσο καλή που ο Μανώλης ο Φουρναράκης σου έκανε και τρέιλερ εκπομπής. Έλα, ρε Μαρίνα Νικολή. Γεια σου, ρε Μανώλη Φουρναράκη. Ωραίο, ε.
2: Πολύ καλό. Εντάξει. Μπράβο, Μανώλη.
1: Ξέρεις, άκου τώρα, για να κάνουμε ένα σποτ εδώ. Παραπεί το έχεις κερδίσει με την αξία σου.
2: Ευχαριστώ, παιδιά.
1: Επειδή είσαι πάρα πολύ καλή, μετά από την αφίσα μας, την ωραία, την ομιλήτικη έτσι που φορά στα σπρώμαυρα, αν και είσαι Άρης, έγινε και το σποτάκι σου για την ενότητα της εκπομπής σου.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Ωραίο, έτσι.
2: Να'σαι καλά. Ναι, εντάξει, αφού βλέπουμε πολύ αθλητικά. Πολλές ώρες μέσα στην τηλεόραση.
1: Πες μας τώρα και τα αθλητικά της ημέρας.
2: Τα αθλητικά της ημέρας έχουν κυρίως Μουντιάλ.
1: Mm-hmm.
2: Έτσι. Λοιπόν, αυτές τις μέρες δεν έχει και πολλά ντέρμπι. Όμως, εχθές ο Μέση ανακηρύχθηκε πρώτο σκόρερ των Μουντιάλ.
1: Αλίμονο.
2: Αλίμονο, παιδιά, είναι παίχταρας. Τι να πούμε τώρα για το Μέση, έτσι.
1: Πόσα γκολ έχει βάλει μέχρι τώρα,
2: 18,
1: δηλαδή. 18.
2: Και προηγείται του Κλόζε που ήταν μέχρι τώρα στην κορυφή. Πιο κάτω είναι ο Ρονάλντο, ο Εμπαπέ κτλ. Δηλαδή δεν αποκλείεται να έχουμε και άλλες ανατροπές γιατί είναι πολύ κοντά. Mm-hmm. Δηλαδή ο Εμπαπέ είναι στα 15 γκολ και ο Μέση είναι στα 18. Οπότε δεν ξέρεις τώρα με τους αγώνες, επειδή ακόμα είναι εύκολοι αγώνες για αυτές τις μεγάλες ομάδες όπως είναι η Αργεντινή, η Γαλλία κτλ. Δεν ξέρουμε πώς θα ανατραπεί, αλλά ο Μέση, παιδιά, είναι τι να πούμε τώρα για αυτόν τον παίκτη, έτσι.
1: Είναι ο Μέση, ο Μέση. Αχ, και με πονέκει η Μέση μου.
2: Ο Λιονέλ Μέση και η Μέση. Αυτά κυρίως. Οπότε έχουμε Μουντιάλ και αύριο κλείνουν οι συμμετοχές για το Foot Tennis τουρνουά που έχουμε στον ΠΟΑ που ξεκινάει αυτές τις μέρες τώρα, έτσι, Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη.
1: Και έχει πάρα πολλές συμμετοχές από ό,τι έμαθα το Foot Tennis. Πόσες συμμετοχές έχουμε μέχρι τώρα?
2: 36 ζευγάρια μέχρι στιγμής.
1: Μπράβο. Άρα, θέλουμε και άλλα όμως. Και πού δηλώνουν συμμετοχή?
2: Στον Κώστα τον Δερμιτζάκη.
1: Έτσι.
2: Να επικοινωνήσουμε με τον Κώστα Δερμιτζάκη. Αναβάζει συνέχεια αφίσες. Να επικοινωνήσετε, παιδιά. Να δηλώσετε τη συμμετοχή. Πολύ ωραίο.
1: Πάρα πολύ ωραίο τουρνουά. Αυτά τα τουρνουά τα διαφορετικά. Foot tennis. Θα πάτε να παίξετε τέννις με τα πόδια. Είναι πάρα πολύ ωραία. Για τους άντρες δηλαδή που δεν αποχωρίζονται την μπάλα ποτέ και θέλουν όλα τα αθλήματα να έχουν μια σχέση με το ποδόσφαιρο. Νομίζω ότι είναι κάτι πρωτότυπο και πολύ ωραίο.
2: Να το πούμε το χρόνο να κάνει και για γυναίκες. Να πάμε.
1: Μα νομίζω γιατί μόνο για άντρες. Δεν είναι μόνο για άντρες.
2: Νομίζω είναι μόνο για άντρες.
1: Θες να δηλώσουμε και εμείς συμμετοχή.
2: Λες να πάμε.
1: Γιατί, να κάνουμε ένα μεικτό.
2: Ναι. Άντρες, γυναίκες.
1: Έτσι, φοβερό θα είναι.
2: Όπως θα τους φάμε.
1: Εγώ έπαιζα και βόλεϊ και έχω σχέση έτσι με το φιλέ. Εντάξει, κάτι θα κάνουμε και στο Foot Tennis.
2: Σίγουρα, σίγουρα θα κερδίσουμε.
1: Λοιπόν, καλή επιτυχία να πούμε. Και στο φίλο μας τον Κώστα Δερμιτζάκη. Πάρα πολύ ωραίο τουρνά. Μπορείτε να δηλώσετε συμμετοχές. Έχουμε κάτι άλλο από τα αθλητικά ή να σας αφιερώσω το τραγούδι.
2: Χθες η Γαλλία 3-0 ναι. Το Ιράκ. Αυτές μέρες τώρα, Τετάρτη με Παρασκευή, δεν έχουμε κανένα ντέρμπι. Mm-hmm. Πιο μετά το Σαββατοκύριακο έχει ωραία ματσάκια. Θα τα πούμε πάλι την Παρασκευή.
1: Βέβαια, τώρα που έχεις και σποτ, πρέπει να βγαίνεις κάθε μέρα.
2: Τώρα κάθε μέρα θα βγαίνω.
1: Πώς.

0: Music Lab 105,8, τίποτα άλλο. Από τη στιγμή που είναι η Μαρίνα Νικολίδου κοντά μας, να πω και ένα πολύ ωραίο άρθρο που διαβάζω. Το δίλημα λέει: να βγω ραντεβού, λέει, να δω Μουντιάλ.
1: Να δει Μουντιάλ.
0: Εσύ αυτό θα έλεγες, ρε φίλε, σε κάποιον σου άρεσε, δηλαδή να δει Μουντιάλ.
1: Σε κάποιον μου άρεσε πάρα πολύ. Θα προσπαθώ να τα ταιριάξω καταρχήν και τα δύο.
0: Καλά, εσύ θα βλέπεις Μουντιάλ μαζί του, ναι, εντάξει. Πού το πας αυτό.
1: Έλα να σου μαγειρέψω να δούμε Μουντιάλ. Υπάρχει καλύτερο.
0: Το δίλημα λέει: ανάμεσα σε μια πολλά υποσχόμενη γνωριμία και ένα κρίσιμο παιχνίδι. Φαίνεται πως ήδη έχει κριθεί. Περισσότεροι από 6 στους 10, βάσει έρευνας που έγινε, παραδέχτηκαν χωρίς δισταγμό ότι εάν το πρώτο ραντεβού συνέπιπτε με ένα σημαντικό αγώνα ποδοσφαιρικό, θα προτιμούσαν να το ακυρώσουν ή να το μεταφέρουν άλλη μέρα. Οι 6 στους 10, ρε φίλε, δηλαδή μόνο οι 4 ήταν ρομαντικοί. Η ιδέα του να χάσουν, λέει, το μάτς για χάρη του ρομαντισμού απλά δεν υφίσταται. Άντρες, παιδί μου.
1: Άρα δεν είμαστε περίεργες.
0: Ναι. Ακόμα όμως, λέει, και για εκείνους τους λίγους που θα έκαναν τη θυσία να παρευρεθούν στο ραντεβού και όχι να δουν Μουντιάλ, ένα σημαντικό αγώνα δηλαδή, την ομάδα τους, η κατάσταση δεν βελτιώνεται ιδιαίτερα, γιατί, λέει, το εντυπωσιακό 80% εκείνων που προτίθηκαν εξομολογήθηκε ότι την ώρα που θα βρισκόταν απέναντι από το πρόσωπο που τους ενδιαφέρει, κρυφά, λέει, θα κοιτούσαν στο κινητό το Μουντιάλ ή θα τσέκαραν την εξέλιξη του σκορ.
1: Τους καταλαβαίνω.
0: Άρα, κορίτσια, μην περιμένετε να βγαίνουν μαζί σας άμα έχει Μουντιάλ.
1: Τελικούς αυτά, ναι, Champions League, ναι, τελικούς κυπέλλων, ναι, πρωταθλήματος, ναι, όλα αυτά ξεχάστε εδώ.
0: Δηλαδή, τι να το κάνεις τώρα, να τρώσω τώρα με τον άλλο και να πηγαίνεις στο αλέτα για να δει κρυφά πόσο πάει η Αργεντινή, ας πούμε.
1: Όχι, θα θυμώσεις και με το δίκαιο, όλο και ο άλλος έχει, ναι, τον ερωτά του.
0: Έχει το άγχος του, ρε παιδί μου,
1: το άγχος του.
0: Πες μας και το τηλέφωνο για το τουρνουά αφού τένις που το βρήκες τώρα, να δηλώσουν συμμετοχή ως ενδιαφέροντα ακροατές μας.
1: Λοιπόν, θα καλέσετε τον Κώστα τον Δερμιτζάκη στο 6948-527-971 να δηλώσετε συμμετοχές. Μέχρι αύριο είναι, παιδιά. Όποιος ενδιαφέρεται.
0: Μέχρι αύριο τελειώνει συμμετοχές, ναι, ναι, ναι, για το τουρνουά θα γίνει 29 και 30.
1: 29-30 Ιουνίου, 1 Ιουλίου. Δευτέρα, mm-hmm, τρίτη, Τετάρτη.
0: Δευτέρα, τρίτη, ερχόμενη Δευτέρα, τρίτη, Τετάρτη, στο γήπεδο του ΠΟΑ. ΠΟΑ, ολέ.
1: Λοιπόν, οι ώρες είναι 7:30-11 το βράδυ, mm-hmm, γίνονται.
0: Ναι, τι θα γίνει, ναι, μεσημέρι, να σκάσουμε, ναι, ζέστη. Πάρε να δηλώσουμε συμμετοχή μέχρι να βάλω Ιακωβίδη.
1: Παίρνω.

0: έρχονται στον Music Club 105,8.
1: Ωραίος είσαι. Να δροσιστείς εσύ και όταν έρθει ο λογαριασμός του ρεύματος, να παγώσουμε.
2: Χαλάρωσε, αγάπη μου. Το σπίτι είναι Easy Home.
1: Και
2: έχουμε εξοικονόμηση έως 70% σε ψύξη και θέρμανση. Χτίσαμε έξυπνα.
1: Easy Home, Σπύρος Αποστολάκης. Μειωμένο κόστος, ενεργειακή απόδοση, ταχύτητα.
2: Λύση σε ICF, ProCAT και συμβατικό. Αγίου Ιωάννη Χωστού 17, 2810 31 8786.
1: Χτίσε έξυπνα με την Easy Home.
2: Η ζωή δεν είναι τίποτε άλλο από συναισθήματα. Συναισθήματα που δημιουργούνται σε χώρους που νιώθεις ασφάλεια, άνεση, ανάγκη για δημιουργικότητα. Συναισθήματα που δημιουργεί η Ορφανός IFD. Μελέτη χώρου με ειδικά σχεδιαστικά προγράμματα που σας προσφέρουν εργονομικές προτάσεις. Εντυχιζόμενες χειροποίητες κουζίνες σε κλασικά και μοντέρνα σχέδια. Ντουλάπες και πόρτες στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Σχεδιάζουμε και δημιουργούμε για σας έναν χώρο όπως τον είχατε ονειρευτεί. Ορφανός Interior Furniture Design. Λεωφόρος Παπαναστασίου 148, τηλέφωνο 2810 32 55 55. Βρείτε μας στο www.orfanosifd.gr, στο Facebook και στο Instagram. Ζήστε το συνέστημα μαζί μας.
3: Κουμπάρα, η βάπτιση είναι όνειρο. Ο μικρός παίζει στον παιδότοπο και εμείς απολαμβάνουμε το κρασί μας ήσυχοι.
4: Πραγματικά, το κρέας λιώνει στο στόμα και το λάδι μυρίζει χωριό. Αγνά τοπικά προϊόντα που θα θυμούνται όλοι.
3: Και ιδιωτικό άνετο πάρκινγκ.
4: The Fairmos Events.
3: Βάπτιση, γάμος, αραβώνας.
4: Από το 1993, στο The Fairmos Events στο Τσαλικάκι, κάνουν τις εκδηλώσεις σας αξέχαστες. The Fairmos Events, 2810-311-173 και στα social.
3: Η σφραγίδα της επιτυχίας, σε κάθε κοινωνική εκδήλωση.
5: Μπαμπά, τι είναι οδική βοήθεια?
6: Αν μείνουμε στο δρόμο, έρχεται βοήθεια.
5: Και η νομική προστασία?
6: Προστασία, αλλά νομική.
5: Και η απαλλαγή?
6: Αυτό δεν είναι και τόσο απλό, να σου το εξηγήσω.
5: Ή μπορούμε απλά να μπούμε insurance market?
6: Απλό είναι να έχεις κάποιον να σου εξηγεί τα ασφαλιστικά ανθρώπινα. Στο insurance market βρίσκεις εύκολα όσα χρειάζεσαι και έχεις δίπλα σου ανθρώπους να σε βοηθούν σε κάθε βήμα. Insurance market. 15 χρόνια κάνουμε την ασφάλιση απλή.
7: Μάρε μίο, θάλασσα μου.
8: Πίτσα από ξυλόφουρνο. Ζυμαρικά με γνήσιες ιταλικές συνταγές. Λαχταριστό ριζότο. Αυθεντικά ιταλικά γλυκά και μοναδικά δροσιστικά κοκτέιλ. Από το πρωί μέχρι το βράδυ. Καφές, μπραντς και παραλία.
4: Καλά, μην το κάνεις τόσο μελοδραματικό. Πες απλώς ότι πεινάς. Μάρε μίο, παραλιακή Χερσονήσου, λίγο πριν το Καλούα. Βρες μας στο Instagram Μάρε μίο, Χερσόνησος.
8: Μάρε μίο, αυθεντικά ιταλικό. Απόλυτα καλοκαιρινό.
9: Διαφημίσεις, γέλος!

0: Music Club 105,8. Δώσε ένταση.
1: Είναι μία και μοναδική!

Νούμερο 1 στις επιτυχίες Music Club 105,8. Επιστρέψαμε για το τελευταίο ημίωρο της εκπομπής μας. Έχω πάρα πολλές απαντήσεις εδώ για το διαγωνισμό που έκανε στο ξεκίνημα της εκπομπής. Πόσα χρόνια λειτουργεί το κατάστημα Λελεντάκη. Εκείνος που έπεσε πιο κοντά είναι ο φίλος μας ο Μάνος, που είπε 43 χρόνια. Η Δέσποινα μου λέει 19. Όχι, παιδιά, είναι πολύ πιο παλιό. Σας είπα, είναι από τις παλιές επιχειρήσεις. Λίγο ακόμα έτσι θα περιμένω για να κληρώσουμε την δωρεπιταγή 630 ευρώ. Να πάτε να ντυθείτε στο κατάστημα Λελεντάκης και να σας υπενθυμίσω ότι μετά θα πάρετε τα πολύ ωραία ρουχαλάκια, γιατί έχει κουστούμια. Μπορείτε να πάτε στις αναδρομές, ένα πολύ ωραίο γάμο. Στο αναδρομές Χόλι, στα δύο κτήματα, ήδη και καλύστη που είναι εξαιρετικά ανακαινισμένα και με νέο μενού. Ό,τι καλύτερο για την εκδήλωσή σας. Αναδρομές στις Αρχάνες. Έχω ετοιμάσει για την συνέχεια Γιώργο Σαμπάνη, Τι θέλω εγώ με σένα. Πολύ ωραίο τραγούδι. Εντάξει, δεν περιμέναμε κάτι λιγότερο από το Σαμπάνη. Μας χαρίζει μια επιτυχία μετά από την άλλη. Να τα αφιερώσω και στον φίλο μας τον Γιώργο που ζήτησε να τα ακούσουμε, αλλά και στη Γιάννα. Είναι όντως τραγουδάρα. Απολαύστε το.

0: Παίζει καλοκαίρι. Παίζουν επιτυχίες. Παίζει Music Club.
1: Το καλοκαίρι μου.
0: Music Club 105,8.
1: Το καλοκαίρι μου.
0: Το καλοκαιρινό ραδιόφωνο.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψυχοί.

0: Ποιος είναι ο Ζήνωνας Χριστοφίδης?
1: Ο σεφ του Ocean Seaside στην ανάληψη, που σε μαγεύει με τα πιάτα του. Ολόφρεσκο ψάρι, κρέας ορίμανσης μπροστά στη θάλασσα. Σούσι από τον σεφ Κομπαγιάση και πολλές ακόμα επιλογές.
0: Ωραίο ακούγεται το Ocean Seaside.
1: Και με παιδική χαρά. Ocean Seaside, στην ανάληψη. All Day Restaurant. Βρείτε μας στα social για κρατήσεις και για τα event του καλοκαιριού.
0: Αναλαμβάνουμε γάμους, βαπτίσεις και πάρτι γενεθλίων.
1: Ocean Seaside, στην ανάληψη.
2: Σήμερα θα μάθουμε πώς λειτουργεί ένα σωστό κούφωμα. Πρέπει να δουλεύει τέλεια, όσο μεγάλο κι αν είναι. Να κρατάει έξω το κρύο και τη ζέστη, τον θόρυβο, την υγρασία και φυσικά τους απρόσκλητους επισκέπτες. Και να είναι απλά όμορφο. Αλουμινοδομή Αυτζής. Παντός τύπου κατασκευές αλουμινίου σιδήρου υψηλών προδιαγραφών. Αλουμινοδομή Αυτζής. Από το 1988. Απλά η δουλειά μας. Μάνου Κατράκη 153 Φοινικιά. Και στο avgis.gr. Αλουμινοδομή Αυτζής. Το α και το β στο κούφωμα.
3: Θέλεις έπιπλα ποιοτικά και οικονομικά? Μοντέρνα ή διαχρονικά? Ό,τι έπιπλα και αν θέλεις, μία είναι η επιλογή.
4: Έπιπλο Πατσουράκης.
3: Εδώ θα τα βρεις όλα στις καλύτερες τιμές.
4: Έπιπλο Πατσουράκης.
3: Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 99 στο Ηράκλειο.
4: Έπιπλο Πατσουράκης.
3: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία για άνεση στις αγορές σας.
4: Έπιπλο Πατσουράκης. Τα καλύτερα έπιπλα στις καλύτερες τιμές.

0: 95,8.
1: Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.

0: έρχονται στον Music Club 105,8.
1: Αυτό το καλοκαίρι πάμε για το πιο hot event της χρονιάς. Το Σάββατο 27 Ιουνίου από τις 12 μέχρι τις 3 το μεσημέρι, το κατάστημα Κοτσόβολος στη Λεωφόρο Κνωσού 123 στο Ηράκλειο σας προσκαλεί στο απόλυτο summer party. Με το Music Club 105,8 να εκπέμπει ζωντανά, σε περιμένουν μοναδικές προσφορές για δώρο το ΦΠΑ με αγορά 2 προϊόντων και άνω. Μεγάλος διαγωνισμός καραόκε για να κερδίσεις καλοκαιρινές διακοπές αξίας 2.000 ευρώ αλλά και παιχνίδια, events, δώρα, μουσική και δροσερά κεράσματα όλη μέρα. Κοτσόβολος Summer Party. Αυτό το καλοκαίρι το γιορτάζουμε όπως πρέπει, παρέα με το Music Club 105,8 και όλους τους μουσικούς παραγωγούς του. Μην το χάσεις.
2: Θέλω να φτάσω στην κορυφή, αλλά φοβάμαι.
1: Για να ανέβεις ψηλά με ασφάλεια, ένας είναι ο δρόμος. Σοκράτης Καλλίας Καρ.
3: Κορυφαία τοποθετήσεις καλωσιάς, μονώσεις ταρατσών και κάθε είδους επισκευή ή ανακαίνιση. Στην Καλλίας Καρ συνδυάζουμε ταχύτητα, ποιότητα και απόλυτη ασφάλεια σε κάθε έργο. Παλιόμυλος 7, Αμουδάρα Γαζίου. Τηλέφωνα 2810-822082 και 6945-0352-56. Καλλίας Καρ. Πάτας γερά. Φτάνεις ψηλά.
4: Μιράντα, να κάνουμε έκπληξη στα γενέθλια της μαμάς.
5: Ωραία ιδέα, Λευτεράκη. Να παραγγείλουμε από κακάο. Έχει φοβερές τούρτες. Με ζαχαρόπαστα. Τούρτες παγωτό. Τις έβλεπα χτες στο Instagram του κακάο.
4: Μιράντα, για τη μαμά είναι η τούρτα από το κακάο.
6: Κακάο Pastry and Bakery. Τούρτες για κάθε γούστο σε ό,τι σχέδιο ζητήσετε. Αλλά και ψωμί, γλυκό, υπέροχος καφές, snacks, milkshake. Αναλαμβάνουμε κάθε σας εκδήλωση. Κακάο Pastry and Bakery. Πιτσουλάκι και κλεάνθη γωνία και στο eFood. Κακάο, το θες μόνο για σένα.
3: Ένα ακόμη καλοκαίρι προσπαθώντας να διαχειριστείτε την αφόρητη ζεστή. Τεχνοτέντ Νάθενας. Εγγύηση, συνέπεια, εμπιστοσύνη. Από το 1992 μεταμορφώνουμε το χώρο σας με πιστοποιημένα τεντόπανα σε τεράστια ποικιλία σχεδίων. Η Τεχνοτέντ Νάθενας προσφέρει από απλές χειροκίνητες τέντες μέχρι προηγμένους αυτοματισμούς και έξυπνες λύσεις για το σπίτι. Ειδικές κατασκευές, εφελκιόμενα πανιά και τεντοπέργολες αλουμινίου. Τεχνοτέντ Νάθενας. Παύλου Ζωγραφιστού 17. Παράλληλη Εθνικής 2810. 214-406 Τεχνοτέντ Νάθενας. Σκιά με υπογραφή.
7: Βόλτα με αμάξι. Μπα. Βόλτα με αεροπλάνο. Too much. Βόλτα με κάτι προσιτό, αεράτο, οικονομικό. Ποδηλατάδικο παπουτσιδάκης. Ποδήλατα κάθε τύπου και χρήσης. Αποκτήστε ένα από τα παγκοσμίου φήμης ποδήλατα Giant. Ποδήλατα παπουτσιδάκης. Πλήρης γκάμα ανταλλακτικών και σέρβις από εξειδικευμένο προσωπικό. Και για την ασφάλεια εσάς και των παιδιών σας, μεγάλη ποικιλία σε είδη προστασίας του ποδηλάτη και κάθε είδους αξεσουάρ. Παπαναστασίου 205 και στα social. Ποδηλατάδικο παπουτσιδάκης. Η πιο όμορφη βόλτα.
8: Καλώς ήρθατε στον χώρο όπου οι στιγμές σας μεταμορφώνονται σε παραμύθι. Στο Athenais Garden Hall, κάθε γάμος, κάθε βάπτιση και κάθε εκδήλωση γίνεται εμπειρία που μένει για πάντα στην καρδιά σας. Επιλέξτε την κομψή αίθουσα ή το μαγευτικό κτήμα μας κάτω από τον έναστρο ουρανό. Με εκλεκτό φαγητό, προσεγμένη φροντίδα και μοναδική αισθητική, το Athenais Garden Hall δημιουργεί τις ιδανικές συνθήκες για την πιο όμορφη μέρα της ζωής σας. Μόλις λίγα λεπτά από το κέντρο του Ηρακλείου. Θα μας βρείτε Ειρήνης και Φιλίας στις Μαλάδες Ηρακλείου. Κλείστε σήμερα 2810-2531-47. Athenais Garden and Hall. Ζήστε τη δική σας μαγεία.
9: 15 χρόνια τώρα το Insurance Market κάνει την ασφάλιση απλή. Και τώρα κάνει λίγο πιο απλή και τη ζωή σου. Μπες στο insurancemarket.gr και λάβε μέρος στην κλήρωση για 15.000 ευρώ.
10: Μάρε μίο, θάλασσα μου.
11: Πίτσα από ξυλόφουρνο. Ζυμαρικά με γνήσιες ιταλικές συνταγές. Λαχταριστό ριζότο. Αυθεντικά ιταλικά γλυκά και μοναδικά δροσιστικά κοκτέιλ. Από το πρωί μέχρι το βράδυ. Καφές, μπραντς και παραλία.
12: Καλά, μην το κάνεις τόσο μελοδραματικό. Πες απλώς ότι πεινάς.
13: Μάρε μίο, παραλιακή Χερσονήσου, λίγο πριν το Καλούα. Βρες μας στο Instagram, Μάρε μίο, Χερσόνησος.
11: Μάρε μίο, αυθεντικά ιταλικό. Απόλυτα καλοκαιρινό.
14: Για φημίσεις, γέλα!
15: Βάλε τώρα μουσική.
0: Ένας μαραθώνιος μουσικής ξεκινάει τώρα.
16: Μόνο επιτυχίες.
17: Μόνο επιτυχίες.
16: Μόνο επιτυχίες.
0: Music Club 105,8. Δώσε ένταση.

0: γεμάτο τρέλα.
1: Τρελό καλοκαίρι.
2: Τρελό καλοκαίρι με το ραδιοκολλημένο εδώ. 1, 0, 5, 8. Music Club 105,8.

0: Καλοκαίρι.
1: Καλοκαίρι.
2: Καλοκαίρι.
1: Καλοκαίρι.
2: Καλοκαίρι.
3: Πάνω σε μια ξαπλώστρα, δίπλα στο κίνα.
0: Music Club 105,8. Πέσει δυνατά σε κάθε παραλία.

0: Θέλω να φτάσω στην κορυφή, αλλά φοβάμαι.
1: Για να ανέβεις ψηλά με ασφάλεια, ένας είναι ο δρόμος. Σοκράτης Καλλίας Καρ. Κορυφαία τοποθετήσεις καλωσιάς. Μονώσεις ταρατσών και κάθε είδους επισκευή ή ανακαίνιση. Στην Καλλίας Καρ συνδυάζουμε ταχύτητα, ποιότητα και απόλυτη ασφάλεια σε κάθε έργο. Παλιόμηλος 7, Αμουδάρα Γαζίου. Τηλέφωνα 2810-822082 και 6945-0352-56. Καλλίας Καρ. Πάτας γερά. Φτάνεις ψηλά.
2: Νιώθω πίεση.
3: Αφού σ' αρέσει.
2: Εννοείται. Speedwash είναι αυτό. Δεν είναι τυχαίο. Πλήσιμο.
1: Speedwash. Τα πιο σύγχρονα μηχανήματα στην Κρήτη. Με υψηλές πιέσεις και κορυφαία καθαριστικά. Για στραφτερό αυτοκίνητο ή μηχανή. Μεγάλος, άνετος χώρος και εξυπηρέτηση από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Κερδίστε 20% επιπλέον χρόνο πλησίματος με την κάρτα μέλους. Speedwash. Στην Παπαναστασίου, πίσω από τον Άγιο Ευγένιο. Speedwash. Πίεση που αρέσει πολύ. Στην Αγαπάκης Dynamic γνωρίζουμε ότι το αυτοκίνητό σας είναι κομμάτι της ζωής σας. Γι' αυτό δεν προσφέρουμε απλώς ένα σέρβις, αλλά μια ολοκληρωμένη εγγύηση ασφάλειας και απόδοσης. Από ένα απλό σέρβις μέχρι τις πιο εξειδικευμένες εργασίες. Αγαπάκης Dynamic. Εγγύηση χωρίς εκπλήξεις στο ταμείο. Και για όσο διαρκούν οι εργασίες, σας παρέχουμε όχημα αντικατάστασης για να μην μένετε ποτέ εκτός δρόμου. Δεύτερο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνο 2811-754-764. Αγαπάκης Dynamic. Απόδοση χωρίς συμβιβασμούς.
4: Έχεις ακούσει για το The Twins Beach Bar?
5: Διπλή διασκέδαση, διπλή απόλαυση.
4: Φαντάσου τον εαυτό σου να χαλαρώνεις την ξαπλώστρα πίνοντας χειροποίητο μοχίτο δίπλα στο κύμα.
6: The Twins Beach Bar. Τη μεγάλη παραλία του Αρίνα με ιδιωτικό πάρκινγκ. The Twins Beach Bar.
7: The Twins Beach Bar. Ζήστε το καλοκαίρι.
8: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
9: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
10: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα.
9: Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ.
11: Για πρώτη φορά το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Κατεβαίνει κυριολεκτικά παντού. Τώρα το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency που τώρα φέρνει το αληθινό live casino παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
12: Από την πλατεία Ελευθερίας για όλο το νησί του Μίνωα. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Μόνο επιτυχίες. Music Lab 105,8. Στο ίντερνετ musiclab.gr. Ραδιόφωνο όπως το θες.
13: Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. Πυροβολάει. DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.

0: τόσο πλούσια γεύση και λιγότερα λιπαρά, όλα είναι Μίλνερ. 7 στους 10 το επιβεβαιώνουν. Μίλα μου για Μίλνερ.
1: Αυτό το καλοκαίρι πάμε για το πιο hot event της χρονιάς. Το Σάββατο 27 Ιουνίου από τις 12 μέχρι τις 3 το μεσημέρι, το κατάστημα Κοτσόβολος στη Λεωφόρο Κνωσού 123 στο Ηράκλειο σας προσκαλεί στο απόλυτο summer party με το Music Club 105,8 να εκπέμπει ζωντανά. Σε περιμένουν μοναδικές προσφορές για δώρο το ΦΠΑ με αγορά 2 προϊόντων και άνω. Μεγάλος διαγωνισμός καραόκε για να κερδίσεις καλοκαιρινές διακοπές αξίας 2.000 ευρώ αλλά και παιχνίδια. Events, δώρα, μουσική και δροσερά κεράσματα όλη μέρα. Κοτσόβολος Summer Party. Αυτό το καλοκαίρι το γιορτάζουμε όπως πρέπει, παρέα με το Music Club 105,8 και όλους τους μουσικούς παραγωγούς του. Μην το χάσεις. Κουμπάρα, η βάπτιση είναι όνειρο. Ο μικρός παίζει στον παιδότοπο και εμείς απολαμβάνουμε το κρασί μας ήσυχοι.
0: Πραγματικά, το κρέας λιώνει στο στόμα και το λάδι μυρίζει χωριό. Αγνά τοπικά προϊόντα που θα θυμούνται όλοι.
1: Και ιδιωτικό άνετο πάρκινγκ.
0: The Thermos Events.
1: Βάπτιση, γάμος, αραβώνας.
0: Από το 1993, στο The Thermos Events στο Τσαλικάκι, κάνουν τις εκδηλώσεις σας αξέχαστες. The Thermos Events, 2810-311-173 και στα social.
1: Η σφραγίδα της επιτυχίας, σε κάθε κοινωνική εκδήλωση.
2: Σήμερα θα μάθουμε πώς λειτουργεί ένα σωστό κούφωμα. Πρέπει να δουλεύει τέλεια, όσο μεγάλο κι αν είναι. Να κρατάει έξω το κρύο και τη ζέστη, τον θόρυβο, την υγρασία και φυσικά τους απρόσκλητους επισκέπτες. Και να είναι απλά όμορφο. Αλουμινοδομή Αυτζής. Παντός τύπου κατασκευές αλουμινίου σιδήρου υψηλών προδιαγραφών. Αλουμινοδομή Αυτζής. Από το 1988. Απλά η δουλειά μας. Μάνου Κατράκη 153 Φοινικιά. Και στο avgis.gr. Αλουμινοδομή Αυτζής. Το Α και το Β στο κούφωμα.
3: Let the games begin. Aqua Plus Water Park.
4: Ζήσε την απόλυτη καλοκαιρινή εμπειρία.
3: Aqua Plus. The biggest water park in Greece.
5: Πάνω από 30 διαφορετικές νεροτσουλίδρες για μικρούς και μεγάλους.
3: More than 30 different slides, action games, and facilities. All specially designed for kids and adults. A breath away from Hersonisos. And remember, what happens in Aqua Plus stays in Aqua Plus.
1: Το Ηράκλειο Bowling Center επιστρέφει ανακαινισμένο. Πέραμε από την Αμερική τις πιο προηγμένες μηχανές bowling, πρώτη στην Ελλάδα. Νέοι χώροι, φρέσκα ηλεκτρονικά, νέα διάθεση. Bowlingcenter.gr. Έλα να το ζήσεις.
0: Μάρε μίο, θάλασσα μου.
6: Πίτσα από ξυλόφουρνο, ζυμαρικά με γνήσιες ιταλικές συνταγές, λαχταριστό ριζότο, αυθεντικά ιταλικά γλυκά και μοναδικά δροσιστικά κοκτέιλ. Από το πρωί μέχρι το βράδυ, καφές, μπραντς και παραλία.
0: Καλά, μην το κάνεις τόσο μελοδραματικό. Πες απλώς ότι πεινάς. Μάρε μίο, παραλιακή Χερσονήσου, λίγο πριν το Καλούα. Βρες μας στο Instagram, Μάρε μίο, Χερσόνησος.
6: Μάρε μίο, αυθεντικά ιταλικό. Απόλυτα καλοκαιρινό.
7: Διαφημίσεις! Yeah!

0: καλοκαίρι θα λιώσω πάνω σε μια ξαπλώστρα.
1: Πρώτη ξαπλώστρα κύμα.
2: Το καλοκαίρι σου, οι επιτυχίες σου, το ραδιόφωνο σου. Music Club 105,8.

0: Ποιος είναι ο Ζήνωνας Χριστοφίδης?
1: Ο σεφ του Ocean Seaside στην ανάληψη, που σε μαγεύει με τα πιάτα του. Ολόφρεσκο ψάρι, κρέας ορίμανσης μπροστά στη θάλασσα. Σούσι από τον σεφ Κομπαγιάση και πολλές ακόμα επιλογές.
0: Ωραίο ακούγεται το Ocean Seaside.
1: Και με παιδική χαρά. Ocean Seaside, στην ανάληψη. All Day Restaurant. Βρείτε μας στα social για κρατήσεις και για τα event του καλοκαιριού.
0: Αναλαμβάνουμε γάμους, βαπτίσεις και πάρτι γενεθλίων.
1: Ocean Seaside, στην ανάληψη.
2: Στην Ηλεκτρονέτ Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης, οι τιμές χωράρουν στις συσκευές ψήξης. Μόνο στα καταστήματά μας έως Σάββατο 27 Ιουνίου. Ανοξύτατος ψυγιοκαταψύκτης Λίπχερ 2x60 με 10 χρόνια εγγύηση, μόνο 599 ευρώ. Ανοξύτατος ψυγιοκαταψύκτης LG 1,86x60 μόνο 489 ευρώ. Ψυγείο Εσκιμό 1,43x55 με 4 έτη εγγύηση μόνο 219 ευρώ. Καταψύκτης Μιντέα χωρητικότητας 99 λίτρων μόνο 179 ευρώ. Και όλα τα ψυγεία και καταψύκτες στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς σε έως 40 άτοκες δόσεις και με αγορές από 449 ευρώ και άνω δώρο 48 μπύρες έζα, γιατί καλοκαίρι χωρίς μπύρα δεν γίνεται. Electronet Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Και το καλοκαίρι το επίκεντρό μας είσαι εσύ.
3: Καλώς ήρθατε στον χώρο όπου οι στιγμές σας μεταμορφώνονται σε παραμύθι. Στο Αθηναής Garden and Hall, κάθε γάμος, κάθε βάπτιση και κάθε εκδήλωση γίνεται εμπειρία που μένει για πάντα στην καρδιά σας. Επιλέξτε την κομψή αίθουσα ή το μαγευτικό κτήμα μας κάτω από τον έναστρο ουρανό. Με εκλεκτό φαγητό, προσεγμένη φροντίδα και μοναδική αισθητική, το Αθηναής Garden and Hall δημιουργεί τις ιδανικές συνθήκες για την πιο όμορφη μέρα της ζωής σας. Μόλις λίγα λεπτά από το κέντρο του Ηρακλείου. Θα μας βρείτε ειρήνης και στις Μαλάδες Ηρακλείου. Κλείστε σήμερα 2810 25 31 47. Αθηναής Garden and Hall. Ζήστε τη δική σας μαγεία.
4: Από την κορυφή του Ψιλωρίτη

0: έρχονται στον Music Club 105,8.
1: Ωραίος είσαι. Να δροσιστείς εσύ και όταν έρθει ο λογαριασμός του ρεύματος να παγώσουμε.
2: Χαλάρωσε αγάπη μου. Το σπίτι είναι Easy Home.
1: Και
2: έχουμε εξοικονόμηση έως 70% σε ψύξη και θέρμανση. Χτίσαμε έξυπνα.
1: Easy Home, Σπύρος Αποστολάκης. Μειωμένο κόστος, ενεργειακή απόδοση, ταχύτητα.
2: Λύση σε ICF, ProCat και συμβατικό. Αγίου Ιωάννη Χωστού 17, 2810 31 8786.
1: Χτίσε έξυπνα με την Easy Home.
3: Θέλω να φτάσω στην κορυφή, αλλά φοβάμαι.
2: Για να ανέβεις ψηλά με ασφάλεια, ένας είναι ο δρόμος. Σοκράτης Καλλίας Καρ.
4: Κορυφαία τοποθετήσεις καλωσιάς. Μονώσεις ταρατσών και κάθε είδους επισκευή ή ανακαίνιση. Στην Καλλίας Καρ συνδυάζουμε ταχύτητα, ποιότητα και απόλυτη ασφάλεια σε κάθε έργο. Παλιόμυλος 7, Αμουδάρα Γαζίου. Τηλέφωνα 2810 82 20 82 και 6945 03 52 56. Καλλίας Καρ. Πάτας γερά. Φτάνεις ψηλά.
2: Η ζωή δεν είναι τίποτε άλλο από συναισθήματα. Συναισθήματα που δημιουργούνται σε χώρους που νιώθεις ασφάλεια, άνεση, ανάγκη για δημιουργικότητα. Συναισθήματα που δημιουργεί η Ορφανός IFD. Μελέτη χώρου με ειδικά σχεδιαστικά προγράμματα που σας προσφέρουν εργονομικές προτάσεις. Εντυχιζόμενες χειροποίητες κουζίνες σε κλασικά και μοντέρνα σχέδια. Ντουλάπες και πόρτες στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Σχεδιάζουμε και δημιουργούμε για σας έναν χώρο όπως τον είχατε ονειρευτεί. Ορφανός Interior Furniture Design. Λεωφόρος Παπαναστασίου 148, τηλέφωνο 2810-325555. Βρείτε μας στο www.orfanosifd.gr, στο Facebook και στο Instagram. Ζήστε το συνέστημα μαζί μας.
5: Σήμερα, παιδιά, θα κάνουμε ιστορία. Αριάδνη, πες μας, πού βρίσκεται ο Λαβύρινθος?
6: Στα πεζά, κυρία.
5: Αριάδνη, ο Λαβύρινθος κατά τη μυθολογία βρίσκεται...
6: Μα κυρία, αφού πήγαμε χθες ένα γάμο, στα πεζά είναι ο Λαβύρινθος. Και είναι μυθικός.
2: Λαβύρινθος. Μοντέρνος, ανακαινισμένος, με ήχο και φωτισμό τελευταίας τεχνολογίας και πάντα την καλύτερη εξυπηρέτηση. Λαβύρινθος. Από το πιο μεγαλοπρεπές γαμήλιο γλέντι μέχρι και μία μικρή εκδήλωση. Λαβύρινθος Event Hall. Συνεχίζει το μύθο του στα πεζά. Τηλέφωνο 2810-743-545.
1: Γιώργο, πώς σου φαίνεται το φαγητό?
7: Είναι τέλειο. Τόσο νόστιμο και τόσο ζουμερό. Να έρθουμε και με τα παιδιά. Θα το λατρέψουν.
1: Το έχουν λατρέψει ήδη. Παρήγγειλα στο σπίτι, σου το είπα. Ψητοπολείο Σπύρος.
7: Ψητοπολείο Σπύρος. Ποιότητα που θα την βρείτε μόνο εδώ. Προϊόντα μόνο από φρέσκα κρεατικά της διπλανής πόρτας. Ψητοπολείο Σπύρος. Χριστομιχάλη Ξυλούρη 53. Και με delivery στο 2810-311-421. Η παλιά συνήθεια ακόμη πιο απολαυστική.
2: Βόλτα με αμάξι. Μπα. Βόλτα με αεροπλάνο. Too much. Βόλτα με κάτι προσιτό, αεράτο, οικονομικό. Ποδηλατάδικο Παπουτσιδάκης. Ποδήλατα κάθε τύπου και χρήσης. Αποκτήστε ένα από τα παγκοσμίου φήμης ποδήλατα Giant. Ποδήλατα Παπουτσιδάκης. Πλήρης γκάμα ανταλλακτικών και σέρβις από εξειδικευμένο προσωπικό. Και για την ασφάλεια εσάς και των παιδιών σας, μεγάλη ποικιλία σε είδη προστασίας του ποδηλάτη και κάθε είδους αξεσουάρ. Παπαναστασίου 205 και στα social. Ποδηλατάδικο Παπουτσιδάκης. Η πιο όμορφη βόλτα.
8: Μιράντα,

0: Έτσι, στα γενέθλια της μαμάς.
1: Ωραία ιδέα, Λευτεράκη. Να παραγγείλουμε από κακάο. Έχει φοβερές τούρτες. Με ζαχαρά έπαστα. Τούρτες παγωτό. Τις έβλεπα χτες στο Instagram του κακάο.
0: Μιράντα, για τη μαμά είναι η τούρτα από το κακάο.
2: Κακάο Pastry and Bakery. Τούρτες για κάθε γούστο σε ό,τι σχέδιο ζητήσετε. Αλλά και ψωμί, γλυκό, υπέροχος καφές, snacks, milkshake. Αναλαμβάνουμε κάθε σας εκδήλωση. Κακάο Pastry and Bakery. Πιτσουλάκι και Κλεάνθη Γωνία και στο eFood. Κακάο. Το φθες μόνο για σένα. Θέλεις έπιπλα ποιοτικά και οικονομικά. Μοντέρνα ή διαχρονικά. Ό,τι έπιπλα και αν θέλεις, μία είναι η επιλογή.
3: Έπιπλο Πατσουράκης.
2: Εδώ θα τα βρεις όλα στις καλύτερες τιμές.
3: Έπιπλο Πατσουράκης.
2: Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 99 στο Ηράκλειο.
3: Έπιπλο Πατσουράκης.
2: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία για άνεση στις αγορές σας.
3: Έπιπλο Πατσουράκης. Τα καλύτερα έπιπλα στις καλύτερες τιμές.
4: Για φημίσεις, γέλα!
5: Βάλε τώρα μουσική.
6: Ένας μαραθώνιος μουσικής ξεκινάει τώρα.
7: Μόνο επιτυχίες.
8: Μόνο επιτυχίες.
7: Μόνο επιτυχίες.
6: Music Club 105,8. Δώσε ένταση.

0: 92,8. Τον ακούω όπου και να πάω.
1: Music Club.
0: Music Club.
1: Music Club.
0: Music Club. 105,8.

0: μας begin. Aqua Plus Water Park.
1: Ζήσε την απόλυτη καλοκαιρινή εμπειρία.
0: Aqua Plus, the biggest water park in Greece.
2: Πάνω από 30 διαφορετικές νεροτσουλίθρες για μικρούς και μεγάλους.
0: More than 30 different slides, action games, and facilities. All specially designed for kids and adults. A breath away from Hersonisos. And remember, what happens in Aqua Plus stays in Aqua Plus.
3: Μπαμπά, τι είναι οδική βοήθεια?
4: Αν μείνουμε στο δρόμο, έρχεται βοήθεια.
3: Και η νομική προστασία?
4: Προστασία, αλλά νομική.
3: Και η απαλλαγή?
4: Αυτό δεν είναι και τόσο απλό, να σου εξηγήσω.
3: Ή μπορούμε απλά να μπούμε Insurance Market.
4: Απλό είναι να έχεις κάποιον να σου εξηγεί τα ασφαλιστικά ανθρώπινα. Στο Insurance Market βρίσκεις εύκολα όσα χρειάζεσαι και έχεις δίπλα σου ανθρώπους να σε βοηθούν σε κάθε βήμα. Insurance Market. 15 χρόνια κάνουμε την ασφάλιση απλή.
5: Αγάπη μου, σήμερα θέλω κάτι ξεχωριστό. Να χαλαρώσω σε μια ξαπλώστρα στη θάλασσα.
6: Το έχω. Πάμε Caravel στην Αμουδάρα.
5: Έχει κάτι καλό να φάμε?
6: Από σούσι και απίθανα κοκτέιλ μέχρι απολαυστικές δημιουργίες με φρέσκα υλικά από ντόπιους παραγωγούς δίπλα στο κύμα.
5: Caravel, η exclusive πλευρά της διασκέδασης. Από το πρωί για καφέ, snack, brunch, έως το βράδυ με κρέαση ψάρι, με την υπογραφή του διακεκριμένου σεφ Χρήστου Λάπα.
6: Caravel, 2810 824 724. Εκεί που η ηρεμία γίνεται πολυτέλεια. Μητέα.
7: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
8: Κλιματιστικά Μητέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
7: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
8: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέα.
7: Αισθάνεσαι σπίτι.
8: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.

0: στο τέρμα.
1: Και πού πάμε?
2: Πάμε παραλία με Music Club στα ηχεία. Music Club 105,8.

0: Έχουμε 100% καλοκαιρινή διάθεση, όπως έχετε καταλάβει. Ήταν ο Κώστας Μαρτάκης σε εκείνες τις επιτυχίες που μαζί με το Θέλω Επιγόντως Διακοπές νομίζω ότι φωνάζουν καλοκαίρι. Και εμείς συνεχίζουμε να παίζουμε τις επιτυχίες εδώ στο Music Lab και τους 105,8. Για εσάς που μόλις συντονιστήκατε, κάτι τρέχει με το χάρι και αυτό το απόγευμα της 3ης 23 Ιουνίου. Μέχρι τις 8 θα βρισκόμαστε εδώ, όπως κάνουμε καθημερινά, έτσι και αυτό το απόγευμα. Ετοιμαζόμαστε για πολλές επιτυχίες, διαγωνισμούς και γενικότερα έτσι μια διάθεση για πολύ θετικά πράγματα στο Music Lab. Στείλτε μου κι εσείς από νωρίς τα μηνύματά σας, επιλέξτε την αγαπημένη σας μουσική. Μουσική την οποία θα ακούσουμε παρέα μέχρι τις 8.
1: Καλοκαίρι παρέα με επιτυχίες. Καλοκαίρι. Music Club 105,8.

τραγούδι του απόλυτου έρωτα, θα μπορούσαμε να πούμε. Χαρακτηρίζει σίγουρα τη σχέση του Νίνο με την Τζόζεφιν. Το Τι Κάνεις ήταν μία ακόμη δική σας μουσική επιλογή εδώ στο Music Lab και τους 105,8. Τι μου κάνετε, πώς είστε, στείλτε μου τα μηνύματά σας να δω τι κάνετε αυτό το απόγευμα. Πού σας βρίσκω, σε τι φάση σας βρίσκω. Σίγουρα καλοκαιρινή φάση. Φαντάζομαι θα έχετε χαλαρώσει ελαφρώς από πολλά. Αλλά το καλοκαιράκι είναι εδώ. Προγραμματίστε τι ακριβώς θέλετε να κάνετε τις επόμενες ημέρες, το Σαββατοκύριακο. Και γενικότερα θέλω πρόγραμμα, έτσι. Λοιπόν, θέλω επίσης να έχετε στο μυαλό σας ότι εάν έχετε σκοπό να κάνετε γάμο, βάπτιση, οτιδήποτε και να ετοιμάζετε τους επόμενους μήνες ή τον επόμενο χρόνο, το Olympia Palace σας περιμένει λίγο έξω από το Ηράκλειο. Ακριβώς σε έναν χώρο ο οποίος έχει 2 αίθουσες και μπορεί να καλύψει μέχρι και 2.000 καλεσμένους. Οπότε έχετε τα πάντα στο Olympia Palace, δεν ψάχνετε αλλού, απλά καλείτε στο 28 18 23 947 και μου κλείνετε την ημερομηνία σας. Ωραία. Και τώρα θα πάμε στην υδροδυναμική Σαριδάκης, στον κύριο Σαριδάκη και το έμπειρο προσωπικό του, τόσα χρόνια άλλωστε, δεν είναι τυχαία στο χώρο. Θα βρείτε τα πάντα, υδραυλικά, είδη υγιεινής και φυσικά αποκλειστικά και μόνο για τον ομό Ηρακλείου, τους ηλιακούς της Θερμίτ. Θέλω να δώσω ιδιαίτερη βάση γιατί οι ηλιακοί της Θερμίτ έχουν 7 χρόνια εγγύηση στο θερμοδοχείο και 25 χρόνια στο συλλέκτη, παρακαλώ. Έχουν αυτόματο σύστημα υπενθύμησης συντήρησης του ηλιακού σας και φυσικά ένα 100% ελληνικό προϊόν. Μόνο στην υδροδυναμική και μόνο στη Θερμίτ συμβαίνουν αυτά. Πάμε στην επόμενη επιτυχία. Έρχεται η αγαπημένη μας Κατερίνα Λιώτη.

0: Αυτό το καλοκαίρι πάμε για το πιο hot event της χρονιάς. Το Σάββατο 27 Ιουνίου από τις 12 μέχρι τις 3 το μεσημέρι, το κατάστημα Κοτσόβολος στη Λεωφόρο Κνωσού 123 στο Ηράκλειο σας προσκαλεί στο απόλυτο summer party. Με το Music Club 105,8 να εκπέμπει ζωντανά, σε περιμένουν μοναδικές προσφορές για δώρο το ΦΠΑ με αγορά 2 προϊόντων και άνω. Μεγάλος διαγωνισμός καραόκε για να κερδίσεις καλοκαιρινές διακοπές αξίας 2.000 ευρώ αλλά και παιχνίδια, events, δώρα, μουσική και δροσερά κεράσματα όλη μέρα. Κοτσόβολος Summer Party. Αυτό το καλοκαίρι το γιορτάζουμε όπως πρέπει, παρέα με το Music Club 105,8 και όλους τους μουσικούς παραγωγούς του. Μην το χάσεις.
1: Προσφορές για να παραμιλάς μόνο στα ηλεκτρικά Καρβελάς. Γιατί στα ηλεκτρικά Καρβελάς προτεραιότητά μας είσαι εσύ. Αυτή την εβδομάδα μόνο στα καταστήματά μας θα βρείτε.
2: Smartphone Samsung S26 Ultra. Χωρητικότητας 512 GB, 1.289 ευρώ. Smartphone Realme GT8 Pro. Χωρητικότητας 512 GB, μόνο 869 ευρώ. Smartphone Xiaomi Redmi Note 15 Pro. Χωρητικότητας 256 GB, μόνο 309 ευρώ. Και η μεγαλύτερη ποικιλία ειδών πληροφορικής, με έκπτωση έως 35% και με ευέλικτο πλάνο δόσεων. Η προσφορά ισχύει μέχρι το Σάββατο 27 Ιουνίου. Επισκεφτείτε τώρα το site μας carvelas.net και δείτε τις καλύτερες προσφορές αυτής της εβδομάδας.
1: Ηλεκτρικά Καρβελάς, μέλος του ομίλου Euronics. Εφέσου 5 στο λιμάνι και Λεωφόρος Κνωσού 259 στη ΔΟ Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2810-288-700. Σταθερά και τοπικά. Ηλεκτρικά Καρβελάς.
0: Κουμπάρα, η βάπτιση είναι όνειρο. Ο μικρός παίζει στον παιδότοπο και εμείς απολαμβάνουμε το κρασί μας ήσυχοι.
3: Πραγματικά, το κρέας λιώνει στο στόμα και το λάδι μυρίζει χωριό. Αγνά τοπικά προϊόντα που θα θυμούνται όλοι.
0: Και ιδιωτικό άνετο πάρκινγκ.
3: The Thermos Events.
0: Βάπτιση, γάμος, αραβώνας.
3: Από το 1993, στο The Thermos Events στο Τσαλικάκι, κάνουν τις εκδηλώσεις σας αξέχαστες. The Thermos Events, 2810-311-173 και στα social.
0: Η σφραγίδα της επιτυχίας σε κάθε κοινωνική εκδήλωση.
4: Σήμερα θα μάθουμε πώς λειτουργεί ένα σωστό κούφωμα. Πρέπει να δουλεύει τέλεια, όσο μεγάλο κι αν είναι. Να κρατάει έξω το κρύο και τη ζέστη, τον θόρυβο, την υγρασία και φυσικά τους απρόσκλητους επισκέπτες. Και να είναι απλά όμορφο. Αλουμινοδομή Αυτζής. Παντός τύπου κατασκευές αλουμινίου σιδήρου υψηλών προδιαγραφών. Αλουμινοδομή Αυτζής. Από το 1988. Απλά η δουλειά μας. Μάνου Κατράκη 153 Φοινικιά. Και στο avgis.gr. Αλουμινοδομή Αυτζής. Το Α και το Β στο κούφωμα.
5: Τι θα κάνουμε με τα παιδιά μας το καλοκαίρι? Θα σκαρφαλώνουν στους τοίχους.
6: Τα έγραψα στο εκπαιδευτήριο Summer Camp η Σοφία.
7: Εκπαιδευτικό Summer Camp.
6: Στα η Σοφία. Τα παιδιά δεν τρέχουν ανεξέλεγκτα κάτω από τον ήλιο. Μαθαίνουν διασκεδάζοντας. Κάνουν επανάληψη της περσινής τάξης, προετοιμάζονται για την επόμενη και απασχολούνται με δραστηριότητες όπως ρομποτική, εικαστικά, πυλογλυπτική.
7: Εκπαιδευτικό Summer Camp η Σοφία. Τσαλικάκι, Επισκοπή, Καστέλη.
0: Περιορισμένες θέσεις. Τηλεφωνικό κέντρο 2810 2564 25. Τσαλικάκι, Επισκοπή, Καστέλη.
8: Διαφημίσεις, γέλος!

Music Club 105,8. Δώσε ένταση. Του ζήτησα να πάει στον Άγιο Δομήνικο. Του πρότεινα να πάει στη Μαδαγασκάρη. Αλλά κάτι τρέχει με τον τύπο. Are you ready out there? Έχει φάει κόλλημα με τον Music Club. Ό,τι να είναι. Ο Χάρης Σταματάκης καθημερινά 6 με 8 το απόγευμα στο Music Club 105,8. Κάτι τρέχει με τον Χάρη. Στα σίγουρα.

0: Επιστρέψαμε πάρα πολύ ωραία. Music Lab 105,8, δεύτερο μέρος, λίγο μετά τις 6.30. Καλησπέρα στον φίλο μας τον Γιάννη, ο οποίος μου έχει ζητήσει τραγούδια από Απόν. Καλησπέρα στην Φένια, η οποία μου έχει ζητήσει Κωνσταντίνο Αργυρό. Καλησπέρα και στη φίλη μας τη Ρία, που και αυτή μου έχει ζητήσει Κωνσταντίνο Αργυρό. Ένας χαμούλης σήμερα με τον Κωνσταντίνο, δεν ξέρω τι γίνεται. Καλησπέρα και στην Πόπη, που θέλει και αυτή το Τι Να Το Κάνω του Αργυρού, και θα είναι αυτό που θα ακούσουμε, αφού πρώτα περάσουμε στον αγαπημένο Απόν σε μια υπέροχη και 100% ερωτική και καλοκαιρινή, θα προσθέσω εγώ, καντάτα.
1: Δροσερές επιτυχίες για ένα καυτό καλοκαίρι. Music Club 105,8. Καλοκαίρι παρέα με επιτυχίες. Καλοκαίρι. Music Club 105,8.

0: Αχ, αυτό το κάτι παραπάνω μας τη χαλάει πάντα, να ξέρετε. Λοιπόν, Music Club 105,8. Πάμε μία βόλτα μέχρι την υδροδυναμική Σαριδάκης για να αποκτήσουμε το νέο μας ηλιακό θερμοσύφωνο από τη Thermit. Θα έχει μοναδικό σύστημα αυτόματης υπενθύμησης συντήρησης του ηλιακού μας. Θα έχει 7 χρόνια εγγύηση στο θερμοδοχείο και 25 χρόνια στο συλλέκτη. Και θα έχετε ένα προϊόν εγγυημένο, το οποίο θα ζεσταίνει νερό για όλη την οικογένεια. Thermit Ecology. Θα τη βρείτε μόνο στην υδροδυναμική Σαριδάκης. Μία βόλτα από τον Ανισόπεδο Κόμβο στο Γιώφερο, λοιπόν. Αυτό είναι που σας μένει για να αποκτήσετε το νέο σας ηλιακό. Μαζί μας και Ολύμπια Παλάς, γάμος, βάπτιση, ό,τι και αν ετοιμάζετε, οποιαδήποτε εκδήλωση και αν έχετε στο μυαλό σας, στον προγραμματισμό σας, σκεφτείτε ότι στο Ολύμπια Παλάς υπάρχει ένας χώρος ο οποίος καλύπτει κάθε σας επιθυμία, κάθε σας θέλω, και φυσικά είναι λίγο έξω από το Ηράκλειο, με εκκλησία στον ίδιο χώρο, οπότε τα αφήνετε όλα στους ειδικούς στο Olympia Palace. 28 10 8 23 9 47, το τηλέφωνο επικοινωνίας. Πάμε σε επόμενη επιτυχία. Γρήγορα γρήγορα έρχεται Νατάσα Θεοδωρίδου και νέο τραγούδι.
1: Music Club 105,8. Ακού και κολύμπα.

0: Λίγα μόλις λεπτά μας χωρίζουν από το διαγωνισμό μας και εσάς από μια λαχταριστή πίτσα, μακαρονάδα ή μπέργκερ. Δεν ξέρω τι θέλετε να απολαύσετε αυτό το απόγευμα της Τρίτης. Θέλω να το σκεφτείτε όμως για λίγο ακόμη, καθώς έχω ένα ακόμη τραγούδι να ακούσουμε από την πολύ αγαπημένη μας Κέτι Γαρμπή, η οποία ανακοίνωσε σήμερα ότι θα αναγκαστεί για λόγους υγείας να αναβάλει κάποιες από τις συναυλίες της. Δεν ξέρουμε ακόμη πόσες και αν θα είναι όλες τελικά αυτές που θα αναβληθούν, αλλά εμείς ελπίζουμε ότι και Τούλα και Διονύση θα σας απολαύσουμε στο Ηράκλειο. Έχουμε έτσι μια ελπίδα κρυφή. Όσο πάμε να ακούσουμε μια παλιότερη επιτυχία της Κέτης και αμέσως μετά επιστρέφω για να παίξουμε παρέα.
1: Δροσερές επιτυχίες για ένα καυτό καλοκαίρι. Music Club 105,8.

0: Είμαστε πανέτοιμοι να παίξουμε. Πράγμα το οποίο σημαίνει ότι πρέπει να είστε και εσείς έτοιμοι. Ακούστε το επόμενο τραγούδι. Η εισαγωγή του σήμερα είναι αρκετά μεγάλη, 35 δευτερόλεπτα, οπότε αρκετός ο χρόνος. Αλλά ψάχνουμε και τον πιο γρήγορο βέβαια, ο οποίος θα μας καλέσει στο 2810-378-888 όταν ξεκινήσει να παίζει το τραγουδάκι, για να ξέρει και τι ψάχνει ο άνθρωπος, και μας πει τον τίτλο του τραγουδιού όπως και το όνομα του καλλιτέχνη. Μετά βεβαίως επιλέγετε τι θέλετε να απολαύσετε από τον Άτο, ανάμεσα σε πίτσα, μακαρονάδα ή μπέργκερ. Πάμε να παίξουμε.
1: Ώρα διαγωνισμού. Καλέστε τώρα στο 2810 370 888 και παίξτε με το χάρι.

Πολύ πολύ ωραία. Πάμε στην πρώτη μας γραμμή για απόψε. Καλησπέρα. Δεν έχουμε γραμμή προς το παρόν. 2810-370-888. Πάμε μαέστρο από την αρχή το τραγούδι. Ψάχνουμε αυτό εδώ.

0: Πάμε σε επόμενο ακροατή. Ακροάτρια, καλησπέρα. Μάλιστα. Θα το ξεμπλοκάρουμε. Πού θα πάει, θα τον βρούμε τον ακροατή. Λοιπόν, αυτό που ψάχνουμε είναι πάρα πολύ αγαπημένο, όπως και ο καλλιτέχνης που το ερμηνεύει. Πολύ γνωστή επιτυχία και μάλιστα ήταν το τραγούδι με το οποίο τον γνωρίσαμε το συγκεκριμένο καλλιτέχνη. Με αυτό ξεκίνησε την καριέρα του. 28 10 3 70 8 8 8. Θα περιμένω λίγο ακόμη. Επόμενος, επόμενη, καλησπέρα.
1: Ναι, γεια σας.
0: Γεια σας, ευτυχώς σας βρήκαμε σας. Τι κάνετε?
1: Καλά, εσείς?
0: Καλά και εμείς. Πώς σας λένε?
1: Μπράντι.
0: Δεν σας άκουσα?
1: Μπράντι.
0: Μπράντι.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Τι ωραίο όνομα, Μπράντι. Πού βγαίνει το Μπράντι?
1: Δεν βγαίνει από κάπου.
0: Α, μάλιστα, είναι έτσι καλλιτεχνικό να το πούμε. Έλεγα κάποιο παππού, γιαγιά, τέλος πάντων, από εκεί βγήκε.
1: Τι να σας πω τώρα.
0: Δεν ξέρεις ούτε και εσύ, Μπράντι μου, από πού βγήκε. Λοιπόν, Μπράντι, είσαι έτοιμη να μας πεις απάντηση για το διαγωνισμό?
1: Ναι, είναι του Νίκου Βέρτη, το αστέρι μου.
0: Το αστέρι μου, βρε παιδιά, ναι! Ναι, αυτό είναι! Συγχαρητήρια! Μπράβο σας!
1: Σας ευχαριστώ πολύ!
0: Μόνοι σας το βρήκατε ή βοήθησε γη κάποιος?
1: Είμαι φαν του Βέρτη.
0: Α, είστε φαν του Βέρτη. Πέσαμε στην περίπτωση, λοιπόν. Πολύ ωραία. Λοιπόν, τι θέλετε να σας δώσουμε?
1: Ποιες ήταν οι επιλογές μου?
0: Πίτσα, μακαρονάδα ή μπέργκερ?
1: Μακαρονάδα.
0: Μακαρονάδα, μάλιστα. Λοιπόν, θα τις κάνω δύο τις μακαρονάδες, Μπράντι, εάν μου πεις δύο ακόμη τραγούδια του Νίκου Βέρτη.
1: Ωραία.
0: Έλα, αφού είσαι φαν του Βέρτη. Ξέρω μόνο το αστέρι μου, λέει. Μ' αρέσει μόνο αυτό.
1: Λοιπόν,
0: μην μου τα ψάχνεις τώρα όμως.
1: Ερωτεύτηκα εσένα.
0: Ποιο?
1: Το ερωτεύτηκα εσένα.
0: Ερωτεύτηκα εσένα, ωραία.
1: Και δεν με σκέφτεσαι.
0: Δεν με σκέφτεσαι. Πες το. Πες το να τελειώνουμε. Να τις κάνουμε τις μακαρονάδες δύο, λοιπόν, για την Μπράντι. Λοιπόν, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Εγώ ευχαριστώ.
0: Μένεις στη γραμμή σου, δεν μου κλείνεις και λέμε λεπτοπέρδες σε λίγο, εντάξει?
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Καλή συνέχεια.

0: Επί Summer Party Κοτσόβολος και είσαι καλεσμένος. Με αγορά 2 προϊόντων και άνω έχεις δώρο την αξία του ΦΠΑ. Ακόμη διαγωνισμός για τις καλοκαιρινές σου διακοπές, interactive activations, μουσική και πολλά άλλα. Τα λέμε το Σάββατο 27 Ιουνίου στο κατάστημα Κοτσόβολος, Λεωφόρο Κνώσου 123 στο Ηράκλειο.
1: Έχεις ακούσει για το The Twins Beach Bar?
2: Διπλή διασκέδαση, διπλή απόλαυση.
1: Φαντάσου τον εαυτό σου να χαλαρώνει στην ξαπλώστρα πίνοντας χειροποίητο μοχίτο δίπλα στο κύμα.
3: The Twins Beach Bar. Τη μεγάλη παραλία του Αρίνα με ιδιωτικό πάρκινγκ. The Twins Beach Bar.
4: The Twins Beach Bar. Ζήστε το καλοκαίρι.
5: Στην Αγαπάκης Dynamic γνωρίζουμε ότι το αυτοκίνητό σας είναι κομμάτι της ζωής σας. Γι' αυτό δεν προσφέρουμε απλώς ένα σέρβις, αλλά μια ολοκληρωμένη εγγύηση ασφάλειας και απόδοσης. Από ένα απλό σέρβις μέχρι τις πιο εξειδικευμένες εργασίες. Αγαπάκης Dynamic. Εγγύηση χωρίς εκπλήξεις στο ταμείο. Και για όσο διαρκούν οι εργασίες, σας παρέχουμε όχημα αντικατάστασης για να μην μένετε ποτέ εκτός δρόμου. Δεύτερο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνο 2811 754 764. Αγαπάκης Dynamic. Απόδοση χωρίς συμβιβασμούς.

0: εμφάνιση. Κόσμημα.
1: Το review του K-Procost τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό cruise review.
2: Για ποιότητα και οικονομία, έχεις έναν φίλο κριτικό.
3: Έως το Σάββατο, γαλοπούλα καπνιστή Φουαντρέι Φαντί στο κιλό, μόνο 14,93. Σκληρό τυρί Δανία Σάρλα Χήμα το κιλό, μόνο 9 ευρώ. Όλα τα παγωτά Ben & Jerry's, 1+1 δώρο. Και επιλεγμένες κάψουλες καφέ Λορ, 10 τεμάχια, μόνο 3,49.
2: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης. Μητέα.
4: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
2: Κλιματιστικά Μητέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
4: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
2: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέα.
4: Αισθάνεσαι σπίτι.
2: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.

105,8. Του ζήτησαν να πάει στον Άγιο Δομήνικο. Του πρότειναν να πάει στη Μαδαγασκάρη. Αλλά κάτι τρέχει με τον τύπο. Are you ready out there? Έχει φάει κόλλημα με τον Music Club. Ό,τι να είναι. Ο Χάρης Σταματάκης καθημερινά 6 με 8 το απόγευμα στο Music Club 105,8. Κάτι τρέχει με το Χάρη. Στα σίγουρα.

Χρόνια πολλά σε όσα έχω γίνει και στο φιλότιμο που μέσα μου δεν σβήνει, στις ατέλειες που με έχουν ξεχωρίσει και στα λίγα που την ψυχή μου έχουν γεμίσει. Και πάλι χρόνια μου πολλά από το πρωί ξυπνάνε όλοι, εγώ δεν έχω κοιμηθεί. Σε αυτό το σώμα που μ' αντέχει μια ζωή, κι όσο μετράω τόσο γίνομαι παιδί.

0: Εγώ γιορτάζω τη ζωή που επιλέγω. Με αγαπώ και κάθε μέρα με διαλέγω. Χρόνια πολλά λοιπόν σε μένα που αντέχω. Χρόνια πολλά σε μένα που γενέθλια έχω.
1: Music Lab 105,8. Χαιρόμαστε πάρα πολύ, καθώς οι μέρες υιοθεσίας μίνι κουνελιών συνεχίζονται στα Pet Samolis και μπορείς και εσύ να δηλώσεις συμμετοχή, φυσικά στέλνοντας τώρα το δικό σου μήνυμα στο Instagram του Music Lab 105,8. Να δηλώσετε συμμετοχή για να υιοθετήσετε ένα υπέροχο μίνι κουνελάκι χωρίς κανένα οικονομικό αντάλλαγμα, ενώ οι άνθρωποι των Pet Samolis θα σου δώσουν όλες τις απαραίτητες συμβουλές για τη σωστή φροντίδα του, εφόσον φυσικά εσύ το επιθυμείς. Οπότε περιμένω τώρα τα δικά σας μηνυματάκια αν θέλετε και εσείς να αποκτήσετε ένα υπέροχο μίνι κουνελάκι το οποίο θα δοθεί μετά από κλήρωση στην Pet Samolis. Να μου στείλετε μήνυμα τώρα στο Instagram του Music Lab γράφοντας Samolis κενό ονοματεπώνυμο και κινητό τηλέφωνο. Το κάνετε τώρα και μου στέλνετε τώρα τα δικά σας μηνυματάκια. Μαζί μας έχουμε και αλουμινοδομή Αυτζής. Για εσάς που θέλετε αλουμίνια και κατασκευές σιδήρου, οτιδήποτε και να έχετε στο μυαλό σας, από μια σιδερένια σκάλα μέχρι αλουμίνια για τον μπαλκόνι σας και για το σπίτι σας, απευθυνθείτε στους ειδικούς στο 2810-210-249. Γρήγορα στην επόμενη επιτυχία, το οποίο είναι μια μουσική επιλογή του φίλου μας του Χρήστου. Νίκος Μακρόπουλος με νέο τραγούδι έρχεται αμέσως.

0: Χαμούλης γίνεται με το νέο τραγούδι της Αναστασίας, το οποίο είναι πολύ viral. Ήδη εκατοντάδες βίντεο στο TikTok με περιεχόμενο το συγκεκριμένο τραγούδι. Χαμός, σας αρέσει πολύ, μου το επιλέξατε για τη φίλη μας την Δέσποινα. Έχουμε τώρα καινούριο τραγούδι, μια διασκευή που έκανε η Ελευθερία Ελευθερίου. Πού είσαι βρε κορίτσι εσύ? Δηλαδή, καιρό είχαμε να ακούσουμε δισκογραφικά νέα από την Ελευθερία Ελευθερίου, η οποία διασκευάζει, προσέξτε παρακαλώ, Δέσποινα Βανδύ, την πρώτη της μεγάλη επιτυχία, η οποία έχει τον τίτλο «Δεν υπάρχει τίποτα». Το θυμάστε? Όχι, δεν πειράζει, θα το θυμηθούμε μαζί.
1: Καλοκαίρι, παρέα με επιτυχίες. Καλοκαίρι. Music Club 100.

0: καλοκαίρι πάμε για το πιο hot event της χρονιάς. Το Σάββατο 27 Ιουνίου από τις 12 μέχρι τις 3 το μεσημέρι, το κατάστημα Κοτσόβολος στη Λεωφόρο Κνωσού 123 στο Ηράκλειο σας προσκαλεί στο απόλυτο summer party. Με το Music Club 105,8 να εκπέμπει ζωντανά, σε περιμένουν μοναδικές προσφορές για δώρο το ΦΠΑ με αγορά 2 προϊόντων και άνω. Μεγάλος διαγωνισμός καραόκε για να κερδίσεις καλοκαιρινές διακοπές αξίας 2.000 ευρώ αλλά και παιχνίδια, events, δώρα, μουσική και δροσερά κεράσματα όλη μέρα. Κοτσόβολος Summer Party. Αυτό το καλοκαίρι το γιορτάζουμε όπως πρέπει, παρέα με το Music Club 105,8 και όλους τους μουσικούς παραγωγούς του. Μην το χάσεις.
1: Μαγειρεύουμε με Milner. Πίτσα. Μαρκετά.

0: τόσο πλούσια γεύση και λιγότερα λιπαρά, όλα είναι Μίλνερ. 7 στους 10 το επιβεβαιώνουν. Μίλα μου για Μίλνερ.
1: Προσφορές για να παραμιλάς μόνο στα ηλεκτρικά Καρβελάς. Γιατί στα ηλεκτρικά Καρβελάς προτεραιότητά μας είσαι εσύ.
2: Ηλεκτρική κουζίνα Πίτσος με κεραμικές εστίες μόνο 439 ευρώ. Ψύγειο καταψύκτης Πίτσος Inox διαστάσεων 1,85 μέτρα επί 60 πλάτος Full No Frost ενεργειακής κλάσης Ε μόνο 459 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο ρούχων Πίτσος χωρητικότητας 10,5 κιλών πλύσης και 6 κιλών στεγνώματος μόνο 629 ευρώ. Και η μεγαλύτερη ποικιλία οικιακών συσκευών Bosch, NEF και Πίτσος με όφελος έως και 40%. Η προσφορά ισχύει μέχρι το Σάββατο 27 Ιουνίου. Επισκεφτείτε τώρα το site μας carvelas.net και δείτε τις καλύτερες προσφορές αυτής της εβδομάδας.
1: Ηλεκτρικά Καρβελάς, μέλος του ομίλου Euronics. Εφέσου 5 στο λιμάνι και λεωφόρος Κνωσού 259 στη ΔΟΗ Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2828-788-700. Σταθερά και τοπικά. Ηλεκτρικά Καρβελάς.
3: Βόλτα με αμάξι. Μπα. Βόλτα με αεροπλάνο. Too much. Βόλτα με κάτι προσιτό, αεράτο, οικονομικό. Ποδηλατάδικο Παπουτσιδάκης. Ποδήλατα κάθε τύπου και χρήσης. Αποκτήστε ένα από τα παγκοσμίου φήμης ποδήλατα Giant. Ποδήλατα Παπουτσιδάκης. Πλήρης γκάμα ανταλλακτικών και σέρβις από εξειδικευμένο προσωπικό. Και για την ασφάλεια εσάς και των παιδιών σας, μεγάλη ποικιλία σε είδη προστασίας του ποδηλάτη και κάθε είδους αξεσουάρ. Παπαναστασίου 205 και στα social. Ποδηλατάδικο Παπουτσιδάκης. Η πιο όμορφη βόλτα.
4: Διαφημίσεις. Γέλα!
5: Βάλε τώρα μουσική.
6: Ένας μαραθώνιος μουσικής ξεκινάει τώρα.
7: Μόνο επιτυχίες.
8: Μόνο επιτυχίες.
7: Μόνο επιτυχίες.
6: Music Club 105,8. Δώσε ένταση.

Η Ιουλία Καλυμάνη με ένα νέο τραγούδι, το οποίο μάλιστα αυτή την εβδομάδα είναι μέσα στα 10 καλύτερα τραγούδια των ακροατών του Music Club 105,8. Μπράβο στην Ιουλία. Λοιπόν, εμείς επιστρέψαμε, τέταρτο μέρος, έχουμε μπει στην τελική ευθεία. Υπενθυμίζω τον διαγωνισμό μας από την Πέτσα Μόλις, καθώς ένα μικρό κουνελάκι ψάχνει για οικογένεια. Οπότε οι μέρες υιοθεσίας μίνι κουνελιών συνεχίζονται στα Πέτσα Μόλις. Μπορείτε και εσείς λοιπόν να δηλώσετε συμμετοχή στέλνοντας τώρα τα μηνύματά σας στο προφίλ του Music Club στο Instagram. Θα μου γράψετε Πέτσα Μόλις κενό, ονοματεπώνυμο και κινητό τηλέφωνο. Έτσι μπαίνετε στην κλήρωση και μπορείτε να αποκτήσετε ένα από αυτά τα αξιογάπητα mini rabbits, τα οποία θα δώσει η Πέτσα Μόλις μετά από κλήρωση. Μαζί μας και φυσικά η αλουμινοδομία Αυτζής, για εσάς που ψάχνετε αλουμίνια και σίδηρο, οτιδήποτε και αν είναι αυτό, αλουμινοδομή Αυτζής, 2810 210 249. Εμείς πάμε να συνεχίσουμε, επόμενη επιτυχία έρχεται αμέσως από Θοδωρή Φέρη.

0: γεμάτο τρέλα.
1: Τρελό καλοκαίρι.
2: Τρελό καλοκαίρι με το ράδιο κολλημένο εδώ. 1, 0, 5, 8. Music Club 105,8.

0: Ποιος είναι ο Ζήνωνας Χριστοφίδης?
1: Ο σεφ του Ocean Seaside στην ανάληψη, που σε μαγεύει με τα πιάτα του. Ολόφρεσκο ψάρι, κρέας ορίμανσης μπροστά στη θάλασσα. Σούσι από τον σεφ Κομπαγιάση και πολλές ακόμα επιλογές.
0: Ωραίο ακούγεται το Ocean Seaside.
1: Και με παιδική χαρά. Ocean Seaside, στην ανάληψη. All Day Restaurant. Βρείτε μας στα social για κρατήσεις και για τα event του καλοκαιριού.
0: Αναλαμβάνουμε γάμους, βαπτίσεις και πάρτι γενεθλίων.
1: Ocean Seaside, στην ανάληψη.
2: Νιώθω πίεση. Αφού σου αρέσει. Εννοείται. Speedwash είναι αυτό. Δεν είναι τυχαίο. Πλήσιμο.
1: Speedwash. Τα πιο σύγχρονα μηχανήματα στην Κρήτη. Με υψηλές πιέσεις και κορυφαία καθαριστικά. Για αστραφτερό αυτοκίνητο ή μηχανή. Μεγάλος, άνετος χώρος και εξυπηρέτηση από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Κερδίστε 20% επιπλέον χρόνο πλησίματος με την κάρτα μέλους. Speedwash. Στην Παπαναστασίου, πίσω από τον Άγιο Ευγένιο. Speedwash. Πίεση που αρέσει πολύ.
3: Αυτό το καλοκαίρι το γιορτάζουμε όπως πρέπει. Summer Party Κοτσόβολος και είσαι καλεσμένος. Με αγορά 2 προϊόντων και άνω έχεις δώρο την αξία του ΦΠΑ. Ακόμη, διαγωνισμός για τις καλοκαιρινές σου διακοπές, interactive activations, μουσική και πολλά άλλα. Τα λέμε το Σάββατο 27 Ιουνίου στο κατάστημα Κοτσόβολος, Λεωφόρο Κνωσού 123 στο Ηράκλειο.
4: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
5: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ.
6: Για πρώτη φορά το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Κατεβαίνει κυριολεκτικά παντού. Τώρα το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό live casino παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
7: Από την πλατεία Ελευθερίας για όλο το νησί του Μίνωα. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Μόνο επιτυχίες. Music Lab 105,8. Στο ίντερνετ musiclab.gr. Ραδιόφωνο όπως το θες.

Εντάξει, αν δεν φυσούσε τόσο, ίσως λέω τώρα εγώ, ένα βραδινό μπάνιο να το κάναμε, βρε αδερφέ. Που λέει και ο Κώστας, ο χαριτοδιπλωμένος, αγαπητή ακροατή του Music Club 100,8. Καλή, καλώς ήρθατε. Καλή σήμερα, Τρίτη, 23 Ιουνίου. Τι μου κάνετε, πώς είστε? Θεοδωρή Γιαχνάκη στο μικρόφωνο και το Dora Back in Time μόλις ξεκίνησε. Ωραία μέρα έχει σήμερα, ναι, μεν, αλλά πάλι φυσάει. Δηλαδή. Οκ, ρε παιδί μου, ή δώσε μας καλοκαίρι να σκάσουμε από τη ζέστη και μη μας παίρνεις τα μυαλά και το κεφάλια με τον αέρα, ή κάνε κρύο να τελειώνουμε. Αυτά τα in between, παιδιά, εγώ δεν τα μπορώ. Δεν τα μπορώ πουθενά αυτά τα in between, για να είμαι ειλικρινής. Ούτε στις ανθρώπινες σχέσεις, ούτε καν στον καιρό. Νίκος Καρβέλης για τη συνέχεια έρχεται. Μα πώς τα λέω έτσι τόσο γρήγορα, δεν μπορώ. Καλοκαιρινές διακοπές. Με καλοκαίρι θα ασχοληθούμε για λίγο ακόμα, έτσι. Μπας και έρθει κανονικά. We'll be right back.

Επιστροφή από το 1996 στο σήμερα και στην κίνηση της πόλης. Ήταν ο Στέλιος Ρόκος με το καλοκαιράκι που διασκεύασε Φατμέ, αγαπημένοι μου ακροατές. Ωραία μας ταξίδεψε, αλλά εγώ θα σας ταξιδέψω πίσω στο σήμερα. Λοιπόν, 62 μαρτύρων, γίνεται ένας χαμός κυρίως στον Κόμβο και στην Κάθοδο. Λακωνίες μπροστά από το κολυμβητήριο. Μήνος με 62 μαρτύρων, κλασικά εικονογραφημένα. ΕΟΚ με κονδυλάκι και μήνος. Επίσης, αρκετή κίνηση έχει στο κέντρο, παιδιά, δεν ξέρω τι γίνεται. Δηλαδή, εγώ δυσκολεύτηκα να φτάσω στον προορισμό μου εδώ πίσω, πίσω στο μικρόφωνο του Music Lab 105,8. Μάχης Κρήτης και Λεωφόρος Μήνος. Βενιζέλου με Μήνος επίσης. Βενιζέλου με Αρχιεπισκόπου Μακαρίου. Καλοκαιρινού Αγίου Μινά Γιαμαλάκη. Εύανς στην Κάθοδο και στην Άνοδο με Πλαστήρα και Παιδιάδος. Μπροστά από την Πυροσβεστική στη Χρυσοστόμου στην Τρικούπη προς Δημοκρατίας επίσης ένας χαμός. Εκεί έχει αρκετή κίνηση, οφείλω να ομολογήσω. Παπανδρέου με Δημοκρατίας. Εθνικής Αντιστάσεως με Γερονιμάκη. Δούκος Μποφόρα, Νεμογιάννη. Στο κέντρο παντού. Παντού στο κέντρο. Δεν ξέρω τι γίνεται. Κούλες, Μητσοτάκη, Βενιζέλου. Εφέσου με Ικάρου. Ικάρου με Καζατζίδη. Ικάρου με Εθνικής Αντιστάσεως. Και Κνωσού. Για να δούμε τι γίνεται στην Κνωσού. Κνωσού, εντάξει. Άνοδος, Κάθοδος στον πρώτο κόμβο. Υπομονή θα κάνετε. Εγώ εδώ θα είμαι. Περνάω στις αγάπες. Καινούργια αγάπη μας λένε η Αντίκ. Και αγάπη υπερβολική μας λέει η Ανεβίση.

Τετράκης Πλατινένια, θέλω να σας πω ότι ήταν η Άννα Ιβύση με αυτό το CD single πριν να συμπεριληφθεί στο τραύμα. Τραύμα, κραυγή ρε παιδιά, κραυγή το 2000. Τετράκης λοιπόν, Πλατινένια, η αγάπη υπερβολική της Ανούλας της Βύση. Γι' αυτό και εμείς την ακούμε εδώ από το Music Lab 105,8. Σήμερα είναι η 174η μέρα αυτού του έτους και με πάρα πολύ γρήγορα μαθηματικά μας μένουν 184 ημέρες για τα Χριστούγεννα, αγαπητοί ακροατές. Σήμερα γιορτάζει η Αγρυπίνα. Παιδιά, η μοναδική Αγρυπίνα που ξέρω ήτανε από τη Μαρία της γειτονιάς, η γυναίκα που της είχε δώσει τον αντίτο και της τον μεγάλωνε. Είναι η μοναδική Αγρυπίνα που ξέρω σε όλη μου την ύπαρξη. Ταυτιστείτε ελεύθερα και στείλτε μου να μου πείτε αν ξέρετε κάποια άλλη Αγρυπίνα. Γιορτάζει επίσης ο Αριστοκλής, η Αριστόκλεια και ο Βάρβαρος. Οκ, εντάξει. Χρόνια τους πολλά. Διεθνής ημέρα γυναικών μηχανικών, Διεθνής ημέρα ενημέρωσης για το σύνδρομο Ντραβέ, δεν ξέρω τι είναι, μη με ρωτάτε. Διεθνής ημέρα χειρών. Οκ, να ζήσετε να τον θυμάστε τον Μακαρίτη. Ημέρα των Ηνωμένων Εθνών για τη Δημόσια Υπηρεσία και Ολυμπιακή ημέρα. Καθώς σαν σήμερα το 1894 ιδρύεται στο Παρίσι από το Βάρον ο Pierre de Coubertin, η Διεθνής Ολυμπιακή Επιτροπή, πρώτος πρόεδρος αναλαμβάνει ο Έλληνας Δημήτρης Βικέλας. Έχουμε και εμείς εδώ σχέση με τον συγκεκριμένο κύριο, βλέπε Βικελέα. Αν κάνω λάθος, διορθώστε με. Περνώ σε ένα Γιάννη Κότσιρα που μας πάει μια κρουαζιέρα ρε παιδιά, η γλώσσα μου μπερδεύεται, με συγχωρείτε. Και ένα Γιάννη Πάριο που έτσι μας ταξιδεύει λίγο στο καλοκαίρι, γιατί είναι θεός, ήλιος καλοκαιρινός.

0: Εδώ είμαστε, αγαπητοί ακροατές, με το Γιάννη τον Μπάριο, το Γιάννη της καρδιάς μας. Μα είναι Θεός ο άνθρωπος τώρα, τι συζητάμε. Λοιπόν, την καλησπέρα μου να τα στείλουμε και στους κούριτες που είναι και σήμερα μαζί μας. Ένας χώρος που μπορεί να πραγματοποιήσει οποιαδήποτε κοινωνική εκδήλωση εσείς μπορεί να επιθυμείτε. 2810-823-973. Λοιπόν, ακούστε τώρα τι σας έχω. Το Σάββατο, παιδιά μου αγαπημένα, 27 Ιουνίου, από τις 12 έως τις 3 το μεσημέρι, το κατάστημα Κοτσόβολο στη Λεωφόρο Κνωσού 123 σας προσκαλεί στο απόλυτο summer party. Φυσικά ο Music Club 105,8 θα είναι εκεί, θα εκπέμπουμε ζωντανά, θα είμαστε όλοι οι παραγωγοί εκεί. Σας περιμένουν μοναδικές προσφορές και υπέροχα δώρα, καθώς επίσης και ένας μεγάλος διαγωνισμός καραόκε, όπου ο νικητής θα κερδίσει καλοκαιρινές διακοπές αξίας 2.000 ευρώ. Εγώ στη θέση σας δεν θα το έχανα. Τι ήθελα να πω τώρα? Ήθελα να πω ότι θα περάσω σε ένα Κώστα τουρνά που δεν το ξανακάνει σε τον Μπιόνκι, έτσι σαρκαστικά μας το λέει, με μια δόση χιούμορ ταυτοχρόνως. Θα περάσω σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα μετά και θα επανέλθω, μην πάτε πουθενά, έχω πάρα πολλά να πω σήμερα.
1: Μου φέρει γένεια το παράθυρο και το χειρόφρενο να μου τρυπάει την πλάτη. Αν το αμάξι ήταν μεγάλο και τετράθυρο, θα είχε καθίσματα που γίνονται κρεβάτι. Μα είναι μικρό, είναι στενό και το ζορίζομαι. Και δεν βολεύομαι παρόλη την προσπάθεια. Τα κοκαλά μου κάνουν κράκια, ας ελπίσουμε πως δεν θα βγούμε από εδώ με δισκοπάθη. Από το σταθμό 9,84 αφιερώνουμε τραγούδια του 60. Κι εγώ που είμαι 1,84 διπλώνω δίπλα σου να γίνω 1,50. Δύσκολη θέση μου και δεν είναι, εκτιμάς καλά.

φέρω. Έγινα νούμερο στα μάτια των ευθύνων. Αυτοί τη βρίσκουν όσα βλέπουν, αλλά χαίρονται. Όταν παθαίνεις μετατόπιση στον δίλο, νιώθω τα πόδια μου πιασμένα και δυσκύλια. Μη σπρώχνεις, έτσι θα τριπείς.

πυρόφρενο, δε στο που το βάζουμε. Έχει την όπιστη για φρένο και είναι εντάξει. Μα αρχίζει πιο γύρω σαν να φεύγουν, μοιάζουν. Ρε συντε φεύγουν αυτά, σου λάει τα μάξι. Κοίτα στιγμή που βρήκε πάνω στο καλύτερο. Μη σταματά λίγο ακόμα, έλα τώρα. Κοίτα που βρήκαν ένα βάλουν το περίπτερο. Στην ερημιά του κόσμου μέσα στην

Το έβαλα αυτό το τραγούδι, αγαπητοί ακροατές του Music Lab 105,8, γιατί δεν το έχω ακούσει ποτέ ολόκληρο. Και μας το ζήτησε επίσης και ο φίλος μας ο Μάριος, που το αφιερώνουμε. Εντάξει, δεν ξέρω κατά πόσο είναι καλό να κάνεις στο μυαλό σαφάρι του άλλου. Είναι ένα επικίνδυνο σπορ το σαφάρι, θα τολμούσα να πω. Έτσι είναι. Ανεβάζει την αδρεναλίνη. Τουλάχιστον το λίγο, το λιγότερο. Λοιπόν, χαιρετίσματα να στέλνουμε και στο κρεοπωλείο Φραγκεδάκη στον Άγιο Μύρονα. Είναι 20 μέτρα από την πλατεία, παιδιά. Ρολά κοτόπουλο, πανσέτες, μπιφτέκια, λουκάνικα χωριάτικα και ντόπια τυρακομικά. Θα τα βρείτε όλα εκεί, στο κρεοπωλείο του Φραγκιαδάκη. Χαιρετίσματα να στείλουμε και στο φίλο μου το Λάμπρο, ο οποίος μας ακούει. Έτσι, έχει συντονιστεί αυτό το αγόρι, και μας στέλνει και μηνύματα, στέλνει την καλησπέρα του. Επιστρέφω στο σαν σήμερα, μεγάλη μέρα για το Πασόκ, παιδιά, διότι το 1936 σαν σήμερα γεννήθηκε ο Κώστας Σημίτης, που διατέλεσε και πρωθυπουργός και πρόεδρος του Πασόκ, και σαν σήμερα το 1996 φεύγει από τη ζωή ο ιδρυτής του Πασόκ και επίσης πρωθυπουργός, Ανδρέας Παπανδρέου. Προσπαθώ να το πω όσο με λιγότερο συνέστημα γίνεται αυτό, αλλά καταλαβαίνετε ότι δεν γίνεται.

weekend είναι επίσης όταν φεύγει από τη ζωή ο Μανώλης ο Αναγνωστάκης, Έλληνας ποιητής. Περνώ στο επόμενο τραγούδι, το οποίο κάθε φορά που το ακούω, μου έρχεται μια σκηνή από τους Απαράδεικτους. Θα καταλάβετε όσοι έχετε δει Απαράδεικτους τι εννοώ. Είναι στο νοσοκομείο ο Σπύρος να αργοπεθαίνει και δίπλα ο Γιάννης με ένα κασετοφωνάκι κίτρινο. Ανοίγει το ράδιο, εκεί πέρα που όλοι είναι στα τάρταλα, και παίζει το επόμενο τραγούδι. Να μπορούμε.

Αντώνης Ρέμος και Ρίτα Ριτάκη που έτσι, επανεκτελεί με ένα πάρα πολύ ωραίο τρόπο τους αδερφούς Κατσιμίχα, Χάρη και Πάνο, Πάνο και Χάρη. Αγαπητοί ακροατές του Music Lab 105,8. Λοιπόν, ο κόσμος αλλάζει προς το καλύτερο, αγαπημένοι μου, μέσα από πρωτοβουλίες που φέρνουν ελπίδα και πραγματικά αποτελέσματα. Οπότε πάμε να δούμε τα καλά νέα από τον κόσμο για τα οποία κανείς δεν μιλάει. Η Γαλλία έχει επίσημα απαγορεύσει τη χρήση άγριων ζώων σε τσίρκο. Μπράβο τους. Σε ηλικία μόλις 13 ετών ήταν ο Λούκας Ζεμέλ Ζάνοβα, ελπίζω να τον λέω σωστά, πραγματικά, ο οποίος γίνεται ο πρώτος άνθρωπος που θεραπεύτηκε από τελικό στάδιο καρκίνου του εγκεφάλου. Πληθυσμοί των μελισσών ανακάμπτουν χάρη στις απαγορεύσεις των φυτοφαρμάκων και προσπάθειες διατήρησης αυτής της ενέργειας φυσικά. Στην Πολωνία τα δημόσια κοινοτικά ψυγεία βοηθούν τους ανθρώπους να μοιράζονται τρόφιμα δωρεάν. Μπράβο στους Πολωνούς. Το Ηνωμένο Βασίλειο, στο Ηνωμένο Βασίλειο ένα ρομποτικό ψάρι καθαρίζει τους ωκεανούς καταπίνοντας πλαστικά απόβλητα. Παιδιά, δεν μπορείτε να φανταστείτε πόσα μικροπλαστικά και πόσα πλαστικά κανονικά υπάρχουν μέσα στους ωκεανούς και πόσα από αυτά τα τρώμε μέσω των ψαριών. Οπότε είναι μια καταπληκτική ενέργεια και κίνηση αυτή. Η Αυστραλία θα μπορούσε να γίνει η πρώτη χώρα που θα εξαλείψει τον καρκίνο του τραχύλου της μήτρας μέχρι το 2028. Κάνουν προσπάθειες οι άνθρωποι και μπράβο τους. Λοιπόν, περνώ σε μια Τερέζα. Τη θυμάστε την Τερέζα με το κυπελάκι της που θα γράφει πάνω Παναγιώτης και Ηλίας. Αυτή.

0: Στην ηλεκτρονέτ Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης οι τιμές χωράρουν στις συσκευές ψύξης. Μόνο στα καταστήματά μας έως Σάββατο 27 Ιουνίου. Ανοξύτατος ψυγειοκαταψύκτης Λίπχερ 2x60 με 10 χρόνια εγγύηση μόνο 599 ευρώ. Ανοξύτατος ψυγειοκαταψύκτης LG 1.86x60 μόνο 489 ευρώ. Ψυγείο Εσκιμό 1.43x55 με 4 έτη εγγύηση μόνο 219 ευρώ. Καταψύκτης Μιντέα χωρητικότητας 99 λίτρων μόνο 179 ευρώ. Και όλα τα ψυγεία και καταψύκτες στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς σε έως 40 άτοκες δόσεις και με αγορές από 449 ευρώ και άνω δώρο 48 μπύρες Σέζα, γιατί καλοκαίρι χωρίς μπύρα δεν γίνεται. Ηλεκτρονετ Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Και το καλοκαίρι το επίκεντρό μας είσαι εσύ.
1: Έχεις ακούσει για το The Twins Beach Bar?
2: Διπλή διασκέδαση, διπλή απόλαυση.
1: Φαντάσου τον εαυτό σου να χαλαρώνει στην ξαπλώστρα πίνοντας χειροποίητο μοχίτο δίπλα στο κύμα.
3: The Twins Beach Bar. Τη μεγάλη παραλία του Αρίνα με ιδιωτικό πάρκινγκ. The Twins Beach Bar.
4: The Twins Beach Bar. Ζήστε το καλοκαίρι.
5: Στην Αγαπάκης Dynamic γνωρίζουμε ότι το αυτοκίνητό σας είναι κομμάτι της ζωής σας. Γι' αυτό δεν προσφέρουμε απλώς ένα σέρβις, αλλά μια ολοκληρωμένη εγγύηση ασφάλειας και απόδοσης. Από ένα απλό σέρβις μέχρι τις πιο εξειδικευμένες εργασίες. Αγαπάκης Dynamic. Εγγύηση χωρίς εκπλήξεις στο ταμείο. Και για όσο διαρκούν οι εργασίες, σας παρέχουμε όχημα αντικατάστασης για να μην μένετε ποτέ εκτός δρόμου. Δεύτερο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνο 2811 754 764. Αγαπάκης Dynamic. Απόδοση χωρίς συμβιβασμούς.
6: Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Κατεβαίνει κυριολεκτικά παντού. Τώρα, το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό live casino παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
7: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας τον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει.
8: Αγάπη μου, σήμερα θέλω κάτι ξεχωριστό. Να χαλαρώσω σε μια ξαπλώστρα στη θάλασσα.
9: Το έχω. Πάμε Caravel στην Αμουδάρα.
8: Έχει κάτι καλό να φάμε?
9: Από σούσι και απίθανα κοκτέιλ μέχρι απολαυστικές δημιουργίες με φρέσκα υλικά από ντόπιους παραγωγούς δίπλα στο κύμα.
8: Caravel, η exclusive πλευρά της διασκέδασης. Από το πρωί για καφέ, snack, brunch, έως το βράδυ με κρέαση ψάρι με την υπογραφή του διακεκριμένου σεφ Χρήστου Λάπα.
9: Caravel, 2810 824 724. Εκεί που η ηρεμία γίνεται πολυτέλεια.
10: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο κριτικό.
11: Έως το Σάββατο όλα τα στραγγιστά γιαούρτια Όλυμπος 1 κιλό μόνο 3,69. Ζυμαρικά Μίσκο νούμερο 6, 7 και 10 500 γραμμάρια μόνο 77 λεπτά. Κρουασάν 7 days 70 γραμμάρια μόνο 54 λεπτά. Όλα τα Χελ 250 ml μόνο 59 λεπτά.
10: Μαζί κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
12: Από την κορυφή του Ψιλωρίτη.

Θέλω να παρατηρήσετε, αγαπητοί ακροατές του Music Club 105,8, ότι όλοι, μα όλοι, γυρνάνε στο back in time, έτσι. Και θέλω να θυμάστε ποιοι ήταν αυτοί που πρώτοι αποφάσισαν ότι θα κάνουν back in time και θα το κάνουν έτσι όπως θα έπρεπε να είναι, ρε παιδί μου. Τώρα η Κατερίνα Ηλιόλιου εδώ πέρα μας είπε, μας θυμίζεις κάτι από Ελλάδα. Του Θάνου του Πετρέλη το τραγούδι που πολύ μας αρέσει. Δεν θυμάμαι πότε είχε βγει, για να σας είμαι απόλυτα ειλικρινής, αλλά δεν έχει και καμία μα καμία σημασία. Θεόδωρα Γιαχνάκη στο μικρόφωνο και τον τώρα back in time. Ό,τι κάνουμε δηλαδή τόση ώρα και θα το κάνουμε για λίγο ακόμα. Λοιπόν, back in time όμως, παιδιά μου αγαπημένα, σημαίνει, τι σημαίνει? Σημαίνει ότι η δεκαετία του 2000, το 90s και το 80s, ήταν χτισμένη γύρω από μια πραγματική παρουσία. Γι' αυτό και μας λείπει τόσο πολύ. Ήταν λίγο πιο αγνή. Νοικιάζαμε ταινίες, χρησιμοποιούσαμε χάρτες σε χαρτί, ακούγαμε ολόκληρα τα άλμπουμ, όχι απλά ένα τραγούδι το οποίο γινόταν viral στα social media, και περιμέναμε υπομονετικά μια απάντηση. Η επικοινωνία, η ψυχαγωγία, καθώς επίσης και οι μετακινήσεις, είχαν φυσικά πολύ πιο αργό ρυθμό συγκριτικά με το σήμερα. Λιγότερες ειδοποιήσεις, λιγότερη πίεση και πιο άμεση ανταπόκριση. Ίσως αυτή η καθημερινότητα να άφηνε χώρο για περισσότερη ιδιωτικότητα, θα τολμούσα να πω. Στιγμές ανίας που τις ευχαριστιόμασταν στο τέλος της ημέρας. Και επίσης η νοσταλγία για τα 20s, 90s και 80s δεν αφορά τα αντικείμενα. Ωραία τα αντικείμενα τότε πολύ, αλλά τα πολύτιμότερα ήταν αυτό το offline που μπορούσαμε να κάνουμε, που πλέον δεν έχουμε αυτή την δυνατότητα με όλες αυτές τις συσκευές γύρω μας. Επίσης, ας το πούμε, έτσι δεν είναι μυστικό, είχαν περισσότερο χρώμα, ρε παιδιά, δεν είχαν?

Εδώ είμαστε, αγαπητοί ακροατές, στο Music Lab και τους 105,8 που προσπαθούμε όλο να τα κάνουμε λίγο πιο χρωματιστά, βρε αδερφέ, έτσι όπως ο εκείνος και ο εκείνος. Αναρωτιέμαι ποιος ήταν ο εκείνος και ποιος ήταν ο εκείνος. Εντάξει, cringe. Λοιπόν, χαιρετίσματα να στέλνουμε και στο κρεοπολείο του Φραγκεδάκη στον Άγιο Μύρονα, 20 μέτρα από την πλατεία. Γλυκά του κουταλιού, πραγματικό πετιμέζι, αμπελόφυλλα χωρίς συντηρητικά και παραδοσιακά προϊόντα. Όλα θα τα βρείτε εκεί, παιδιά. Είναι 20 μέτρα από το αστυνομικό τμήμα του Αγίου Μύρονα. Την καλησπέρα μας να στείλουμε και στους κουρίτες που είναι και σήμερα μαζί μας. Με πολυετή παρουσία φυσικά στο χώρο των εκδηλώσεων. Πρώτο χιλιόμετρο Γαζίου και τη Λύσου, 2810823973. Καλέστε για τη δικιά σας εκδήλωση. Όπως είπαμε, αυτό το Σάββατο 27 Ιουνίου από τις 12 έως τις 3 θα εκπέμπουμε ζωντανά από τον Κοτσόβολο στη Λεωφόρο Κνωσού 123 για το απόλυτο summer party με παιχνίδια, events, δώρα, μουσική, δροσερά κεράσματα όλη μέρα, μεγάλος διαγωνισμός καραόκε για να κερδίσεις καλοκαιρινές διακοπές αξίες 2.000 ευρώ, αλλά και μοναδικές προσφορές, δώρο των ΦΠΑ με αγορά 2 προϊόντων και άνω. Μην το χάσετε, εγώ δεν θα το έχανα με τίποτα. Λοιπόν, Δημήτρης Κόκοτας για την συνέχεια. Ήλιε μου, έτσι, επειδή είναι και η μέρα, ρε παιδί μου, και φυσικά ξέρω τα βοριά μετά από τον Ηλία το Βρυτό.

Ηλίας Βρετός που διασκεύασε Zig Zag και φύσηξε έρωτες βοριάς για εσάς, τους αγαπημένους μου ακροατές του Music Club 105,8. Λοιπόν, θα μιλήσουμε για το Μουντιάλ τώρα. Όχι ακριβώς για το Μουντιάλ, αλλά θα καταλάβετε στην πορεία τι εννοώ. Η διεξαγωγή του, ρε παιδί μου, είναι μια διοργάνωση που διεξάγεται κάθε 4 χρόνια. Οπότε αυτό από μόνο του κρατάει τη σημασία ενός πράγματος που γίνεται σπάνια. Και εντάξει, μένει στο μυαλό σου, δεν είναι από τα πράγματα που μπορείς να ξεχάσεις εύκολα. Πολλό δε μάλλον λοιπόν, όταν παρακολουθείς ποδόσφαιρο από μικρό παιδί, είναι τελείως λογικό να ξυπνούν έτσι κάποιοι μηχανισμοί της νοσταλγίας, θα μπορούσαμε να τους χαρακτηρίσουμε. Δηλαδή, τι εννοώ? Θυμάστε τότε που παίζαμε στην Αλάνα, εγώ προσωπικά όχι, ποδόσφαιρο τουλάχιστον, αλλά πολλοί από εσάς και πολλές, γιατί όχι, παίζατε στην Αλάνα και είχατε μια συγκεκριμένη ορολογία για το ποδόσφαιρο. Δηλαδή, τι εννοώ? Καραβολίδα. Καραβολίδα, τι ωραία λέξη, καραβολίδα. Σήμαινε, λέει, το σουτ που ήταν πάρα πολύ δυνατό, σε σημείο που ο τερματοφύλακας και οι αντίπαλοι αμυντικοί δεν προλάβαιναν καν να το δουν. Το fun fact εδώ είναι ότι υπήρχαν γειτονιές που οι καραβολίδες απαγορεύονταν, γιατί σου λέει, τα αμάξια μας τα θέλουμε, πρέπει να τα προσέχουμε. Άλλη μια λέξη που χρησιμοποιούσατε τότε, εντάξει, τα ξέραμε και εμείς, τα ακούγαμε, τα ποδαράκια. Η κίνηση, λέει, στην οποία ο ποδαράκιας έκανε γκέιλ με την μπάλα, με το πάνω μέρος του ποδιού του, και μέτραγε πόσες φορές μπορεί να το κάνει χωρίς να πέσει η μπάλα στο έδαφος. Πάρα πολύ ωραίο, εντάξει. Το ψηλό το άκουγα πρώτη φορά, για να είμαι απόλυτα ειλικρινής. Ήταν, λέει, τα αυτοσχέδια γηπεδάκια της γειτονιάς. Συνήθως το τέρμα ήταν δύο αυτοκίνητα, περαστικά στα αυτοκίνητα. Μία μπασκέτα και μία τσάντα, δύο τσάντες ή ακόμα δύο μπουκαλάκια νερό. Εντάξει, κατάλαβα ποιο είναι, το κάναμε και εμείς στο σχολείο αυτό. Okay. Μητούλα. Η μητούλα ήταν, λέει, το σουτ που γινόταν με το μπροστά μέρος του παπουτσιού. Εντάξει, επίσης βγάζει ένα νόημα αυτό. Ατομιστής. Και αυτό το άκουγα πρώτη φορά. Συνήθως ένας από τους καλύτερους παίκτες της γειτονιάς, που είχε όμως ένα πολύ βασικό μειονέκτημα. Δεν έδινε πάσα σε κανέναν. Άντε ρε. Εντάξει, ατομιστής ο τύπος. Λογικό. Λογικό, λογικότατο. Αερόμπαλα. Προφανώς ήταν η μπάλα, οι οποίες ήταν οι επαγγελματικές, οι πιο, του ποδοσφαίρου δηλαδή, και οι αερόμπαλες που δεν έχει κανένα νόημα, είναι αυτές οι μπάλες τις οποίες παίζουμε στην παραλία. Okay, πάρα πολύ ωραία. Εντάξει, έχει και άλλες ορολογίες εδώ πέρα, τις οποίες πραγματικά κάποιες βλέπω πρώτη φορά και ακούω. Κάποιοι από εσάς μπορεί να τις ξέρετε, κάποιοι από εσάς μπορεί να τις ακούτε και πρώτη φορά. Δεν έχει καμία απολύτως σημασία. Σημασία έχει ότι νοσταλγούμε ωραία πράγματα. Θέμα στα Δαμαντίδης για τη συνέχεια. Πονάμε όσοι αγαπάμε, και λίγο Θοδωρής Φέρης. Γιατί έτσι.

Εντάξει, θα μπορούσαμε να πούμε ότι ήταν και ένας Θέμης Αδαμαντίδης στο τετράγωνο αυτά που μόλις έγινε. Με το Θοδωρή το Φέρι που έχει διασκευάσει όλο το ελληνικό πεντάγραμμο, αγαπητοί ακροτές του Music Lab 105,8. Αλλά εντάξει, μας αρέσει αυτό το αγόρι, μας αρέσει πολύ. Τι να κάνουμε τώρα. Θα ήθελα να πω ότι δίνουμε πάντα βάση στον τραγουδιστή και δεν βλέπουμε ποτέ, τουλάχιστον είναι από τις είναι ο κανόνας, ρε παιδί μου, αυτό. Φυσικά υπάρχουν και εξαιρέσεις. Τους δημιουργούς των τραγουδιών, παιδιά, δηλαδή ποιος το έχει γράψει, ποιος το έχει συνθέσει. Μας μένει μία φωνή στο τέλος της ημέρας και είναι απολύτως λογικό. Παρ' όλα αυτά, εγώ θα ήθελα να δούμε μαζί 4 τραγούδια που δεν είχαμε φανταστεί καν τον στιχουργό τους. Και ξεκινώ με το Μαύρο Γάτο. Ήταν ένας γάτος μαύρος πόνηρος του Βασίλη Παπακοσταντίνου, όπου ο στιχουργός είναι ο Θανάσης ο Παπακοσταντίνου, παιδιά. Εντάξει, όταν οι Παπακοσταντίνου ενώνονται, βγαίνουν αυτά τα αριστουργήματα, κάπου εδώ να πούμε, έτσι. Το επόμενο τραγούδι είναι το «Πεθαίνω για σένα» που τραγουδάει ο Γιώργος ο Μαργαρίτης. Και το έχει γράψει η Ελένη Ιράντου, παιδιά, που είχε παίξει και στην ταινία την ομώνυμη, το «Πεθαίνω για σένα». Ήταν και το τραγούδι της ταινίας ουσιαστικά. Μπράβο στην Ελένη, πολύ ωραίο τραγούδι είχε βγάλει. Όπως επίσης το «Από έρωτα» της Ελεονόρ Ζουγανέλη, στιχουργός του είναι ο Θοδωρής ο Αθερίδης, το πιστεύατε? Εγώ πρώτη φορά το άκουγα. Και επίσης, αυτό το ήξερα, το «Ασχαθείς» του Χρήστου του Θηβαίου το έχει γράψει ο Βασίλης ο Χαραλαμπόπουλος. Εντάξει, είναι τραγούδια τα οποία μας έχουν σημαδέψει, μένουν στο μυαλό του, στο μυαλό μας τουλάχιστον είναι χαραγμένα. Δεν ξέραμε ποιοι τα έχουν δημιουργήσει όμως. Λοιπόν, πολύ ωραία. Περνώ σε δύο τραγούδια τα οποία λέγονται και τα δύο «Πόσο σε θέλω». Το ένα είναι από τη Δέσποινα Βανδύ, από το live στο Λυκαβιτό τότε που το έχει διασκευάσει. Και το άλλο είναι από τον Κωνσταντίνο Αργυρό.

Ωραία τα πόσο σε θέλω στο τετράγωνο. Μας άρεσαν, αγαπητοί ακροατές του Music Club 105,8. Δεν συμφωνείτε? Εγώ πάντως συμφωνώ για εσάς, αφού δεν μπορείτε να μιλήσετε και μιλάω μόνη μου. Διαβάζω εδώ ότι το θαλασσινό νερό περιέχει μέταλλα όπως το μαγνήσιο και το κάλιο που μπορούν να βοηθήσουν στη βελτίωση της υγείας του δέρματος. Οπότε μήπως να σκεφτείτε τα βραδινά μπάνια, αν δεν αντέχετε πάρα πολύ τη ζέστη, ρε παιδί μου, έτσι, και τον ήλιο. Και τα απογευματινά δεν είναι άσχημα τώρα μεταξύ μας. Λέει εδώ ότι όταν το δέρμα εκτίθεται στο αλμυρό νερό, επωφελείται από τις φυσικές καθαριστικές και απολεπιστικές του ιδιότητες, βοηθώντας τη μείωση των φλεγμονών, την επούλωση πληγών και δερματικών παθήσεων όπως το έξιμα και η ψωρίαση. Wow. Επιπλέον, λέει, το κολύμπι στη θάλασσα μπορεί να βελτιώσει την κυκλοφορία του αίματος και να ενισχύσει την ενυδάτωση του δέρματος. Ωραία μου ακούγονται όλα αυτά. Καλοκαιράκι είναι. Παιδιά, ξεχυθείτε στις παραλίες τώρα, τι να πω. Και τη γαρμπή για τη συνέχεια, μη με συγκρίνεις, διαφημίσεις και ερχόμαστε, μην πάτε πουθενά.

0: έρχονται στον Music Club 105,8.
1: Σήμερα θα μάθουμε πώς λειτουργεί ένα σωστό κούφωμα. Πρέπει να δουλεύει τέλεια, όσο μεγάλο κι αν είναι. Να κρατάει έξω το κρύο και τη ζέστη, τον θόρυβο, την υγρασία και φυσικά τους απρόσκλητους επισκέπτες. Και να είναι απλά όμορφο. Αλουμινοδομή Αυτζής. Παντός τύπου κατασκευές αλουμινίου σιδήρου υψηλών προδιαγραφών. Αλουμινοδομή Αυτζής. Από το 1988. Απλά η δουλειά μας. Μάνου Κατράκη 153 Φοινικιά. Και στο avgis.gr. Αλουμινοδομή Αυτζής. Το α και το β στο κούφωμα.
2: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας στον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει.
3: Διαφημίσεις, γέλος!

Την καλησπέρα μας να στείλουμε σε όσους μας ακούνε από το αμάξι αυτή την ώρα. Ελπίζουμε να τους κρατάμε καλή συντροφιά. Καλησπέρα να στείλουμε και στο κρεοπωλείο του Φραγκεδάκη, στον Άγιο Μύρωνα, 20 μέτρα από την πλατεία. Και εκτός από τα πάνφρεσκα κρέατα, έχουν ξινόχοντρο, γαλομιζήθρα, ανθόγαλο, γραβιέρα και κεφαλοτήρι, ριζόγαλο και γιαούρτι πρόβιο. Παιδιά, όλες οι νοστιμίες της Κρήτης τώρα, τι συζητάμε. 20 μέτρα από το αστυνομικό τμήμα του Αγίου Μύρωνα. Μην χάσετε την ευκαιρία να γευτείτε αυτά τα υπέροχα πράγματα. Σας υπενθυμίζω επίσης ότι το Σάββατο 27 Ιουνίου από τις 12 έως στις 3 το μεσημέρι θα βρισκόμαστε όλοι η παραγωγή του Music Club 105,8 στο κατάστημα του Κοτσόβολου στο λεωφόρο Κνωσού 123 στο Ηράκλειο για το απόλυτο Summer Party. Θα εκπέμπουμε ζωντανά, μοναδικά δώρα, μεγάλος διαγωνισμός καραόκε για να κερδίσεις διακοπές έως και 2.000 ευρώ, παιχνίδια, events και δροσερά κεράσματα όλη την ημέρα. Είμαι σε τσιφτετελό mood αυτή τη στιγμή, οπότε θα περάσουμε σε ένα Γιώργο Μαζονάκη τώρα που μας λέει «Δύο καρδιές απόψε μ' αγκαλιάζουνε» και μια Άντζελα τη λέει «Είδη της καρδιάς μας» και θα επιστρέψω.

Εγώ λέω ότι κάπου εδώ θα πρέπει να σας πω φιλιά και αντίο, αγαπημένοι μου ακροατές, διότι θέλω να πω να δω το Masterchef, για να σας είμαι απόλυτα ειλικρινής. Εγώ ψέματα δεν λέω, που αύριο, μεθαύριο μάλλον είναι ο τελικός, αλλά τώρα είναι, ξέρετε, τα κομμάτια πριν τον τελικό που έχουν ένα ενδιαφέρον, βρε αδερφέ. Λοιπόν, ήμουν η Θεοδωρία Γιαχνάκη, τον Back in Time, στο Music Lab 105,8. Θα σας αφήσω με Χάρη Βαρθακούρη, που δεν σ' αφήνω, αλλά σ' αφήνω, ψιλοκαταλάβατε. Έχω βάλει και ένα Θάνο Πετρέλη μετά. Δεν έχω ματιά γυάλι, σας το έχω πει. Λοιπόν, φιλιά και δύο, τα λέμε αύριο. Bye!

Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Κατεβαίνει κυριολεκτικά παντού. Τώρα, το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό live casino παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.

0: σας το είπα. Έχουμε και app για το κινητό σου.
1: Και iPhone και Android.
0: Ε, ναι, μισές δουλειές θα κάναμε. Music Lab 105,8. Πολύ

0: Καλοκαίρι.
1: Καλοκαίρι.
0: Καλοκαίρι.
1: Καλοκαίρι.
2: Πάνω σε μια ξαπλώστρα, δίπλα στο κίνα.
3: Music Club 105,8. Πέσει δυνατά σε κάθε παραλία.

0: Αυτό το καλοκαίρι πάμε για το πιο hot event της χρονιάς. Το Σάββατο 27 Ιουνίου από τις 12 μέχρι τις 3 το μεσημέρι, το κατάστημα Κοτσόβολος στη Λεωφόρο Κνωσού 123 στο Ηράκλειο σας προσκαλεί στο απόλυτο summer party με το Music Club 105,8 να εκπέμπει ζωντανά. Σε περιμένουν μοναδικές προσφορές για δώρο το ΦΠΑ με αγορά 2 προϊόντων και άνω. Μεγάλος διαγωνισμός καραόκε για να κερδίσεις καλοκαιρινές διακοπές αξίας 2.000 ευρώ αλλά και παιχνίδια, events, δώρα, μουσική και δροσερά κεράσματα όλη μέρα. Κοτσόβολος Summer Party. Αυτό το καλοκαίρι το γιορτάζουμε όπως πρέπει, παρέα με το Music Club 105,8 και όλους τους μουσικούς παραγωγούς του. Μην το χάσεις. Κουμπάρα, η βάπτιση είναι όνειρο. Ο μικρός παίζει στον παιδότοπο και εμείς απολαμβάνουμε το κρασί μας ήσυχοι.
1: Πραγματικά, το κρέας λιώνει στο στόμα και το λάδι μυρίζει χωριό. Αγνά τοπικά προϊόντα που θα θυμούνται όλοι.
0: Και ιδιωτικό άνετο πάρκινγκ.
1: The Fairmos Events.
0: Βάπτιση, γάμος, αραβώνας.
1: Από το 1993, στο The Fairmos Events στο Τσαλικάκι, κάνουν τις εκδηλώσεις σας αξέχαστες. The Fairmos Events, 2810-311-173 και στα social.
0: Η σφραγίδα της επιτυχίας, σε κάθε κοινωνική εκδήλωση.

evening. Summer mix, non-stop. Bye, Valentine.

Έτσι. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ, να είστε καλά. Σας εύχομαι μια υπέροχη βραδιά για απόψε. Πάμε τώρα να θυμηθούμε τα πρώτα, τα αγαπημένα μας.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα

Καλώς ήρθατε στο Goldies Radio Show. Καλώς ήρθατε στην αγαπημένη σας εκπομπή που παίζει τα αγαπημένα κλασικά. Δύο φορές την εβδομάδα σε όλα τα ραδιόφωνα σε όλη την Ελλάδα, από την Κρήτη μέχρι τον Εύρο, από το Αιγαίο και το Ιόνιο, παίζουμε αυτά τα οποία αγαπάτε. Και είμαστε εδώ σε μια εκπομπή που σας κερδίζει κάθε εβδομάδα. Και εμείς το vibe το εισπράττουμε. Διότι όπου κι αν είμαι, μου στέλνετε μήνυμα στο Instagram και μου λέτε: Γεια σου Παναγιώτη, σε ακούω από εδώ, σε ακούω από εκεί. Και εμείς χαιρόμαστε πάρα πολύ που όλη αυτή η προσπάθεια που είναι ένα αποτέλεσμα ομαδικής δουλειάς. Έχει αποτέλεσμα. Γι' αυτό πίνω στην υγειά σας. Καλώς ήρθατε. Είστε έτοιμοι και σήμερα να παίξουμε τα αγαπημένα κλασικά? Είστε έτοιμοι να μπούμε στην αυλή του μουσικού παραδείσου? Έχετε πιάσει το υπονοούμενο. Θα ξεκινήσουμε με Δέσποινα Βανδύ. Στην αυλή του παραδείσου, φίβο στη μουσική και στη σύνθεση, ένα τραγούδι για απόλυτα ερωτευμένους. Και καλώς ήρθατε στην παρέα μας.

Άγγελος Δονησίου, στο μακρινό παρελθόν, μια σύνθεση του Μιχάλη Ρακιτζή. Η νεότερη γενιά το έμαθε μέσα από την Κατερίνα Λιόλιου το 2023. Είναι το «Θα σου λείψει δική μου η τρέλα, θα μου λες πίσω γρήγορα έλα, θα σου λείψουν τα λατώματά μου και θα θέλεις να τρέξεις κοντά μου». Πάμε να το απολαύσουμε όμως το αυθεντικό, διότι το έχουμε δει και μάλλον το έχουμε ακούσει και από την Κατερίνα Λιόλιου. Εμείς θα ακούσουμε τον Άγγελο και τον Στέλιο Δονησίου στο μακρινό 2000.

η απόλυτη Ελληνίδα Star μπορεί να προσδιορίσει μουσικά το κλίμα το τροπικό και να το μετατρέψει σε μια παλέτα συναισθημάτων. Διότι ο έρωτας μπορεί να δημιουργήσει αυτή τη συνθήκη. Τρελαίνομαι, μια παγώνω, μια ζεσταίνομαι. Διότι στον έρωτα πρέπει να ζούμε την υπερβολή. Στα καλύτερά της, η απόλυτη Ελληνίδα Star μέσα από ένα μοναδικό και αισθαντικό βίντεο κλιπ μας είχε αναστατώσει για άλλη μια φορά και όχι άδικα. Εσείς το ζητήσατε, εμείς το παίζουμε εδώ στο Goldies Radio Show. Κλίμα τροπικό σε σύνθεση και μουσική βεβαίως πάντα του Νίκου Καρβέλα.

Εδώ στην αγαπημένη εκπομπή, ελπίζω να περνάτε πάρα πολύ όμορφα. Μην ξεχνάτε την επικοινωνία Goldies κάτω παύλα, Radio Show, όπου ζητάτε τα αγαπημένα σας τραγούδια και πείτε μας σε ποια συνθήκη είστε. Ελάτε να φέρουμε το Σουάν, ένα boy band το οποίο έχει κάνει ένα ριλανσάρισμα της καριέρας του. Βεβαίως με τον Κωνσταντίνο Χριστοφόρου να είναι ο front singer και να ακούσουμε το τραγούδι Μωρό μου. Είναι αυτή η προσμονή να βρεθούμε αγκαλιά και είναι αυτή η pop μουσική που πάντα μας ξεσήκωνε όταν έπαιζε στα κλαμπ. Τραγούδι διαχρονικό που παίζει recurrent, δηλαδή στις λίστες πολλών ραδιοφώνων ως flashback, και εμείς θα το θυμηθούμε διότι είμαστε η απόλυτη κλασική εκπομπή. Εδώ δικαιωματικά παίζουμε μόνο τις χρυσές επιτυχίες.

Μπαίνουμε στη δεκαετία των 90's, συγκεκριμένα 1998. Ένα σας λέω, ήμουν φοιτητής τότε. Και το New Channel έπαιζε όλη την ημέρα βίντεο κλιπ και εμείς γράφαμε τις βιντεοτενίες για να τα παίρνουμε στο εξωτερικό και να τα ακούμε non-stop, γιατί τότε δεν υπήρχε το διαδίκτυο σε αυτή τη μορφή. Η Στέλλα Γεωργιάδου είναι αποφασισμένη και κυκλοφορεί μια σύνθεση του Ανδρέα Μπονάτσου με τίτλο «Τώρα μου μιλάει». Ένα τραγούδι που είναι επίκαιρο μέχρι και σήμερα. Τώρα μου μιλάει, τώρα με φυλάει, τώρα μου λέει πως τρελά με αγαπάει, τώρα μ' αγκαλιάζει, τ' άστρο λαμουτάζει, τη ζωή μου όλη την αλλάζει, πεθαίνω.

pop τραγούδια στην ελληνική μουσική βιομηχανία. Είστε έτοιμοι να ακούσετε τον Μιχάλη Ρακιτζή να ερμηνεύει τους στίχους της Σοφίας Αρβανίτη που τότε ήταν ζευγάρι? Εσείς πιστεύετε ότι κάποιος μπορεί να είναι δικό μας για πάντα? Αυτή την ερμηνεία δίνει ο Μιχάλης Ρακιτζής μέσα από αυτό το τραγούδι, το οποίο είναι τόσο νοσταλγικό που πραγματικά μερικές φορές εμένα μου φέρνει δάκρυα στα μάτια. Ποτέ μου δεν σου είπα δικό σου για πάντα. Αντίθετα, σου έλεγα: δεν είμαι εγώ αυτός που θα μπορέσεις μαζί του να αράξεις. Λυπάμαι, δεν μπορώ να μείνω άλλο εδώ. Πάμε να μπούμε στην μηχανή του χρόνου και να σιγοτραγουδήσουμε μαζί αυτό το αγαπημένο άσμα.